0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι... Still. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα Peppers και καλό μήνα. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα στο πρωινό Pepper, Θοδωρής Μαμακάρης, Στάκης Γιαννότζος. 1η Ιουλίου σήμερα, καλό μήνα να έχουμε. Είμαστε στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού με αρκετή ζέστη. Όχι, ελπίζουμε ακόμα να μην έχουμε τη ζέστη του που είχε την προηγούμενη, μέχρι και προχτές η Ευρώπη, αλλά μια ζέστη θα την έχουμε. Κανονικές λέει για την εποχή θερμοκρασίες. Έχει πλάκα γιατί ο Ιούλιος σε σχέση με τον Ιούνι έχουν διαφορά.
1: Στα
0: στατιστικά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή το 38 σήμερα το λέει υψηλές θερμοκρασίες, ενώ το 36 χτες που ήταν Ιούλιο ήταν πολύ υψηλές. Αυτές είναι οι διαφορές στα στατιστικά.
1: Εντάξει, και το 38 είναι υψηλές θερμοκρασίες γενικά, ας πούμε, δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Αλλά από ό,τι λένε οι ειδικοί, ότι θα το γλιτώσουμε το θόλο, ο οποίος θόλος θα πάει σε άλλες χώρες των Βαλκανίων, η Ελλάδα την γλιτώνει.
0: Εντάξει, ναι, ευτυχώς.
1: Μια φορά γλιτώσουμε κι εμείς κάτι.
0: Θα γλιτώσουμε κι εμείς, ναι. Να μην είμαστε πρώτοι. Χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, στην Αναργυρούλα, Κοσμά και Δαμιανού. Έχουμε το δικό μας τον Κοσμά, τον Δεβελέγκα. Πολλά χρόνια παραγωγός, πολλά χρόνια φίλοι, χρόνια πολλά στον Κοσμά μας και σε όσους άλλους έχουν γερτή και γενέθλια σήμερα.
1: Γιορτάζει και ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία σήμερα μαζί με τους άλλους. Η Κοσμία. Το θηλυκό του Κοσμά είναι η Κοσμία.
0: Κοσμία, ναι.
1: Κοσμία.
0: Μπράβο.
1: Κοσμία διαγωγή. Δεν έχω κάποια μέρα παγκοσμία, έχεις τίποτα?
0: Όχι,
1: δεν
0: έχεις. Τίποτα, τίποτα δεν έχω.
1: Οπότε είμαστε εκεί.
0: Οπότε είμαστε εκεί και ξεκινάμε. Πρωινό Πέπερ, καλή σας μέρα. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε σήμερα 1η Ιουλίου. Καλό μήνα να έχουμε. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Ζαμπακάρης. Κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Ένας μήνας που έχει και αυτός Μουντιάλ. Ένας μήνας που θα έχει και τον τελικό του Μουντιάλ στις 19 Ιουλίου. Μία από τις χώρες που έμεινε εκτός συνέχειας, και μάλιστα ήταν και μια μικρό έκπληξη, γιατί δεν ήταν και χώρα η οποία είναι άσχετη από ποδόσφαιρο. Μιλάμε για την Νότια Κορέα, η οποία μάλιστα βγάζει και ποδοσφαιριστές που κάνουν και καριέρα στο εξωτερικό. Αποκλείστηκε λοιπόν από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου και έχει προκαλέσει οργή όλο αυτός ο αποκλεισμός στη χώρα. Οργή κατά του προπονητή του Χονγκ Μιούγκ Μπο, ο οποίος τελικά επέβαλε παραίτηση μετά από 2 χρόνια στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Μεγάλος αναβρασμός στη χώρα. Έφτασαν μαγαζιά στη Σεούλ να βάζουν πινακίδες απ' έξω, οι οποίες απαγορεύουν την είσοδο στον τεχνικό. Κάποιοι είπαν ότι το κάνανε για να γελάσουν, όμως μάλιστα υπήρχαν και απειλές κατά της ζωής του στα social media, κατά του συγκεκριμένου. Ακόμα και από πλευράς κυβέρνησης εκφράστηκε η δυσαρέσκεια. Άρα τι να κάνει, αν παραιτήθηκε, σου λέει τώρα, ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Άσε καλύτερα να φύγουμε. Και μιλάμε τώρα για την Νότια Κορέα.
1: Σκέψτε τι μπορεί να σε κυνηγήσει τώρα σε όλη τη ζωή, έτσι.
0: Μιλάμε τώρα για την Νότια Κορέα. Η Βόρειος Κορέα παρακολουθεί το Μουντιάλ, διαβάσαμε, χωρίς να πληρώνει κανένα δικαίωμα. Δεν έχει πληρώσει δικαιώματα η τηλεόραση Βόρειος Κορέας για να πάρει τους αγώνες. Όμως.
1: Παρακολουθεί το κανονικό Μουντιάλ,
0: ρε. Ναι, κανονικό Μουντιάλ.
1: Ή τους δείχνει κανένα άλλο.
0: Όχι, κανονικό Μουντιάλ.
1: Καρτούν.
0: Κανονικό Μουντιάλ παρακολουθούν. Αλλά δεν παρακολουθούν αγώνες της ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας. Είναι σαν να μην υπάρχουν. Τώρα πλέον που αποκλείσει και η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.
1: Νόμιμα.
0: Δεν έχουν πολύ να κάνουν. Δεν έχουν πολύ κόψιμο να κάνουν. Add some Lana Del

0: Λίγα λεπτά πριν τις 7 στο Μπέμπερ 96,6, αλλά μέσα στην 1η Ιουλίου. Και τι είναι ο Ιούλιος? Είναι ο μήνας που θα γίνει η μεγάλη κλήρωση για να παρακολουθήσει κάποιος τυχερός, κάποια τυχερή, τη φοβερή συναυλία του Λένι Κράβιτς, και αυτή μέσα στην Ιούλιο. 17 Ιουλίου η κλήρωση, 27 Ιουλίου στο Uber Arena το Λένι Κράβιτς live στο Βερολίνο. Ένας τυχερός λοιπόν ή μία τυχερή θα κερδίσουν εισιτήριο, θα κερδίσουν όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, το οποίο έχει εισιτήρια αεροπορικά, εισιτήρια συναυλίες, διαμονή φυσικά, βόλτα με παγκόσμιο αερόστατο και εισιτήρια για 6 μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να έχετε το νου σας καθημερινά, Δευτέρα με Κυριακή, στις ώρες 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, να ακούσετε το Pepper Password. Μόλις το ακούσετε, μπαίνετε στο pepper966.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, τα στοιχεία σας και το Pepper Password, και περιμένετε την Παρασκευή 17 Ιουλίου εδώ το πρωινό Pepper να κάνουμε την κλήρωση και να ανακοινώσουμε τον νικητή.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper 96.6.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα ποπκόρν.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια, και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
6: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
8: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.

0: Καλημέρα και πάλι. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 7. Είναι το πρωινό Πέπερ. Καλό μήνα. Σήμερα είναι 1η Ιουλίου, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού και φυσικά μπαίνει με ζέστη. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσουν τους 37 βαθμούς, που και πάλι είναι υψηλή θερμοκρασία για την εποχή. Ο Ιούλιος έχει μια μέση μέγιστη γύρω στους 34 βαθμούς, οπότε 37 είναι υψηλή για την εποχή. Γενικώς σήμερα θα έχει μια ζεστή μέρα στην Ελλάδα γενικότερα, θα φτάσουν και 39 βαθμούς σε κάποιες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το καλό είναι ότι αυτός ο θόλος που έτσι ταλαιπώρησε το θερμικό θόλος που ταλαιπώρησε την Ευρώπη δεν θα επηρεάσει την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται. Θα επηρεάσει μόνο τα Βαλκάνια λίγο, τα βορειοανατολικά Βαλκάνια συγκεκριμένα και τη Δυτική Μαύρη Θάλασσα. Αν είστε εκεί.
1: Ας χαρίσουμε τα σαραντάρια στην Ευρώπη φέτος για πρώτη φορά. Σε Ευρώπη που δεν έχει δει σαραντάρια και εμείς που τα έχουμε συνηθίσει.
0: Προς
1: το παρόν, κάτι είναι γι' αυτό.
0: Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει δώσει για την Αθήνα ο Ιούλιος είναι 42 βαθμούς περίπου, 41,7 το 23. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Κοσμά και τον Δαμιανό που γιορτάζουν και τη Δαμιανή και τον Ανάργυρο. Ανάργυρο ή Ανάργυρο. Ο Δαμιανός η Δαμιανή, ο Κοσμάς η Κοσμία και ο Μαυρίκιος μαζί. Και ο Μαυρίκιος μαζί με τη Μαυρικία που γιορτάζουν. Δεν έχω κάποια. Έχει κάποια μέρα
1: όχι, δεν έχω τίποτα. Ναι. Έχει πολλούς γιορτές μάλλον γι' αυτό. Όχι, δεν έχει
0: σημασία. Ναι.
1: Δεν έχει καμία σημασία.
0: Έχει πολλές εθνικές γιορτές όπως πολλές χώρες και μάλιστα στην Βουλγαρία γιορτάζουν τη Γιουλάγια που είναι γιορτή που θυμίζει την εποχή των Χίπης.
1: Γιουλάγια.
0: Ναι. Χίπη στην Βουλγαρία. Εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε κάποια γιορτή που να θυμίζει χίπης.
1: Όχι, δεν έχουμε τίποτα. Όχι. Παρότι το περάσαμε το χίπικο εδώ. Στα 70's είχε πολύ πράγμα.
0: Προφανώς δεν επηρέασε.
1: Αλλά δεν είχε.
0: Το βλέπουμε και στις ταινίες, στις ελληνικές.
1: Ναι. Πώς ήταν, Τσιβιλίκας μου.
0: Της εποχής.
1: Με τα Στεφάνια και τις Κελεμπίες.
0: Κίνηση δρόμους κανονική και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 κάθε μέρα, 6 με 10 το πρωί. Πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Ζωμπακάρης.
2: I'm Tom O'Dell. You are listening to Pepper 96.6. Pepper.

0: Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
0: Pepper 96.6.
2: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Pepper 96 και 6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
4: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
3: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
8: Αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Μέχρι σαν σήμερα το 1979, μέχρι δηλαδή την 1η Ιουλίου το 1979, γενικότερα στον κόσμο, αν ήθελες να ακούσεις μουσική στον δρόμο, πέρα από εκείνα τα μεγάλα τα κασετόφωνα που τα βλέπαμε και στους rappers που ήταν τα μεγάλα, τα διπλά, τα φορητά που τα κρατάγανε στην πλάτη, που είναι και εκείνη η φοβερή σκηνή που παίζει και το τραγούδι του Peter Gabriel. Αν ήθελες κάτι να ακούσεις μικρό, να έχεις κάτι μικρό να ακούσεις μουσική, ήταν μόνο τα ραδιοφωνάκια, τα μικρά ραδιοφωνάκια, να τα βάλεις στα αυτή σου, ή άντε νομίζω είχαν βγει και κάτι ακουστικά, μονοφωνικά, ένα ακουστικούλι να το περνά στα αυτή σου, οτιδήποτε μικρό να μπορέσει να μπει με το ζόρι σε καμία τσέπη. Όμως από σήμερα το

0: Ήτανε...
1: Κασέτα μπαταρίουλα.
0: Ήταν ναι. κυρίως κασέτα. Mm. Κάποια από τα Walkman είχαν. Θυμάμαι γιατί είχα από τα πρώτα μοντέλα Walkman. Και κάποια από τα Walkman είχαν και ραδιόφωνο. Και κάποια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάποια από τα Walkman.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εκεί ήταν το καλό ότι είχαν και ηχογράφηση. Μπορούσε δηλαδή το χρησιμοποιούσαμε. Αργότερα βγήκε και Walkman, το οποίο ήταν κανονικό κασετόφωνο. Ηχογράφηση ναι. είχε και ρέκορντ, α πούμε, πάνω.
0: Και η μετά είχαν του... τα δημοσιογραφικά που λέμε τα καστοφωνάκια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με τη μεγάλη, τη μικρή κασέτα. Και μετά από το Walkman. Βγήκε το Discman.
1: Το Discman για CD.
0: Ήταν μια, βλέπεις ρε παιδί μου, μια πατέντα μιας εταιρείας που έτσι πήρε, έδωσε το όνομά της, του μοντέλου και στα υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Το Walkman δεν λεγόταν Walkman στην αρχή, όταν βγήκε στην Ιαπωνία. Σε πολλές χώρες είχε διαφορετικά ονόματα, αλλά έμεινε, όπως λες, το Walkman. Στην Αμερική είχε βγει Soundabout. Στην Ηνωμένο Βασίλειο είχε βγει στο Way Way. Freestyle το έλεγαν στην Αυστραλία. Είχε λίγο σχέση με το ότι παίρνεις τη μουσική και περπατάς στον δρόμο.
0: Το μοντέλο της εταιρείας.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Αλλά Walkman τελικά ήταν, έγινε ναι. το de facto όνομα στην τεχνολογία. Και μετά από εκεί ήταν το Discman, ήταν το MP3. Ήταν το iPod, βγήκαν άλλα πράγματα μικρά.
0: Ναι, από άλλες εταιρείες.
1: Δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: ναι,
0: ήταν
1: ναι.
0: από άλλες εταιρείες που δώσαν το όνομά του, ας πούμε, στα μοντέλα που έτσι. Συμβαίνει αυτό. Όταν κάποια εταιρεία το βγάλει πρώτη.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Μένει να το ξαναδούμε τώρα στους δρόμους το Walkman, έτσι όπως έχει αρχίσει και επιστρέφει
0: Με κασέτα.
1: Ναι, με κασέτα.
0: Πού να βρεις κασέτα.
1: Κασέτα υπάρχει. Ναι. Υπάρχουν συλλεκτικά, πώς έχει βγει το βινίλιο.
0: Όχι,
1: υπάρχει...
0: Είναι το να βρεις κασέτα και να βρεις κασετόφωνο να γράφεις και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο να βρεις.
1: Έχουμε εμείς τα σπίτια μας, άμα θέλετε.
0: Καλά, ναι, ναι, αν δουλεύουμε.
1: Να μας δίνετε κατά παραγγελία.
0: Και το κασετόφωνο αυτό θέλει και ενισχυτή, θέλει και διάφορα μετά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,

0: Λέγαμε χθες για τον 15χρονο, ο οποίος κέρδισε πρώτο βραβείο της Αλίας του Λαγοκέφαλου. Έπιασε 158 ψάρια και πήρε το πρώτο βραβείο. Δεν ήταν λεφτά, ήταν ένα καλάμι, γιατί ήταν διαγωνισμός, δεν είχε ενδιαφέρον οικονομικό. Βέβαια, το Υπουργείο έχει επικηρύξει το Λαγοκέφαλο με 5,33 ευρώ το κιλό. Πράγμα που σημαίνει, ξέρω πόσο ζυγίζαν τα 158 ψάρια που έπιασε ο 15χρονος.
1: Ναι, κρίμα, δεν πήγαινε με το
0: να υπολογίσει
1: κομμάτι.
0: Δηλαδή να τα πουλήσει, ας πούμε, και να βγάλει κάτι. Φαντάζομαι κάποιος το είπε. Βέβαια, ο Λαγοκέφαλος και όλη αυτή η μάχη που γίνεται, και δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα η μάχη, γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι καινούργιο πράγμα ο Λαγοκέφαλος. Τώρα έχει έτσι συζητηθεί πάρα πολύ. Δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες. Στη Νότια Τουρκία, για να δείτε πώς πάνε να αξιοποιήσουν τους Λαγοκέφαλους, βγήκε ένα μπραντ που λέγεται Le Puffer. Ένα μπραντ που κατασκευάζει χειροποίητες τσάντες, πορτοφόλια και άλλα δερμάτινα αξεσουάρ από το δέρμα του λαγοκέφαλου, από το δέρμα του ψαριού δηλαδή, δίνοντάς του μια εμπορική αξία. Το δέρμα, λέει, προέρχεται από ψάρια που αλλιεύονται από τους ψαράδες. Στη συνέχεια τους κάνουν μια ειδική διαδικασία δέψης και επεξεργασίας και το φτιάχνουν ένα υλικό που έχει μια χαρακτηριστική φυσική υφή και φτιάχνει. Δεν ξέρω τώρα να μυρίζει κιόλας.
1: Ψαρίλα.
0: Πάρει την τσάντα, ας πούμε, και να μυρίζει ψαρίλα. Πάντως, επειδή ξέρεις, θέλουν να δώσουν και το νόημα, ρε παιδί μου, οι ψαράδες εκεί, και μάλλον αυτοί που έχουν την ιδέα, οι startuppers, έχουν και το σχήμα του ψαριού οι τσάντες αυτές. Πιστεύουν ότι. Το κάνουν για καλό σκοπό, το κάνουν. Γιατί να δώσουν κίνητρο στους ψαράδες, να πιάσουν πιο πολλούς λαγοκέφαλους και να τους πουλήσουν στην εταιρεία να φτιάξουν τσαντούλες.
1: Ναι, ναι.
0: Τσαντούλες ωραίες.
1: Πάντως, με όλη αυτή την τάση του λαγοκέφαλου, να τους φάμε, να τσαφανίσουμε, να τους κάνουμε τώρα και τσάντες κτλ. Απορώ πως δεν έχουν βγει ιχθυοκαλλιεργητές, ιχθυολόγοι, βιολόγοι να διαμαρτυρηθούν για την καταστροφή των λαγοκεφάλων. Γιατί
0: οι λαγοκέφαλοι μόνο κακό κάνουν.
1: Ναι, αλλά για να είναι στη φύση έχουν μια δουλειά.
0: Ναι, αλλά
1: και κατσαρίδα, α πούμε, ησυχαμένη, αλλά κάτι κάνει.
0: Υπάρχει οι λαγοκέφαλοι λόγω της υπεραλίας, έχουν μείνει λαγοκέφαλοι και τρώνε τα δίχτυα, φεύγουν τα ψάρια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και για να επιστρέψω στο θέμα που λέγαμε προηγουμένως, δεν είναι και φτηνές οι τσάντες. 300 ευρώ τσαντούλα από λαγοκέφαλο.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ξέρετε που είναι λαγοκέφαλο. Λαγοκέφαλο Νοτίου Κρήτη, λαγοκέφαλο Εβοϊκού. Είναι άλλο, ναι, ρε.
1: Τι νόμισε. Μιλάμε για ελληνικό δέρμα.
0: Τουρκικό.
1: Εξωτουρκικό.
0: Στην Τουρκία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε εξαγωγή.
1: Ναι,
0: λαγοκέφαλο.
1: Άμα βρει τώρα λαγοκέφαλο από τον Παλί, από τη Χαβάη, α πούμε, ίδια θα έχει τσάντα τώρα.
0: Δεν θα λέγαμε πάντως. Εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε πάρα πολλούς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πέπερ 96,6. Καλημέρα, Πέπερ, με ωραίο καιρό, με ωραία μουσική, με ωραία νέα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ακούστε ένα πάρα πολύ ωραίο νέο που έχουμε τώρα. Λοιπόν, κάθε χρόνο γίνεται από την νέα μελέτη του, από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, γίνεται μία έρευνα που παρουσιάζεται σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών για το τι κλοπές υφίσταται ο καταναλωτής από τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Και δεν μιλούμε για νοθευμένη μεζίνη, μιλάμε για το τι πληρώνεις και τι έρχεται στο ρεζερβουάρ. Περίπου λοιπόν την περσινή χρονιά έχασε οι καταναλωτές 400 εκατομμύρια ευρώ. Και περίπου κάθε χρόνο χάνουν οι καταναλωτές 400 εκατομμύρια ευρώ από παραβατικά πρατήρια.
1: Από πρατήρια δηλαδή, τα οποία πας ας πούμε, να βάλεις 10 ευρώ μεζίνη, βάζουν 5.
0: Ακριβώς. Αυτό.
1: Ναι. Το υπόλοιπο είναι αέρας, κομμανιστός.
0: Ακριβώς αυτό. Η έρευνα βασίστηκε σε μυστικές δειγματοληψίες που κάνανε στα πρατήρια στη Θεσσαλονίκη, με συνολικά 200 ενεφοδιασμούς, 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Τα πράγματα είναι καλύτερα από πέρσι. Δηλαδή, πέρσι είχαμε παραβατικότητα το 25, 33,1%. Φέτος έχουμε 23,1% στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε το αντίθετο. Πέρυσι είχαμε 66,9, φέτος 76,9. Ανέβηκε λίγο.
1: Κάτσε, δηλαδή 76,9 σημαίνει ότι στη Θεσσαλονίκη 76,9 κάνουν παράβαση.
0: Είχαμε οι αναφορτημένοι εντός των νόμων αυξήθηκαν. Λέει 76 από 66,9. Ναι. Τώρα, αύξηση είναι αυτή, δεν είναι στα πρατήρια.
1: Αύξηση. Μιλάς για την αύξηση.
0: Ναι.
1: Νόμιζα μιλάς επί των πρατηρίων.
0: Όχι. Ναι. Τα πρατήρια είναι περίπου 1 στα 4. Τα πρατήρια 1 στους 4 ελέγχους έδειξε ελλειμματική παράδοση καυσίμου, ποσοστό που θεωρείται και για την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ ψηλό. Στην Αττική τώρα αυτά. 1 στα 4 είναι πάρα πολλά.
1: Αλλά στη Θεσσαλονίκη είναι πιο πολύ.
0: Στη Θεσσαλονίκη είναι περισσότερο. Ναι. Η μέγιστη απόκληση έχει μεγάλες, πώς το λένε, αυξήσεις. Αυτό που λέει όμως το Υπουργείο είναι ότι διαθέτουν πλέον περισσότερα εργαλεία για τον εντοπισμό, δηλαδή κάπως να καθησυχάσει τον καταναλωτή.
1: Και ότι τι είναι να καθησυχάσει όταν ένα στα τέσσερα, μιλάμε τώρα 2026, κλέβει. Τι να καθησυχάσει.
0: Ένα στα τέσσερα είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Σκέψτε να μην υπήρχαν αυτά τα εργαλεία. Λέει ότι έχουμε καλύτερα εργαλεία για τον εντοπισμό ύποπτων πρακτικών, τόσο μέσω των μυστικών δειγματοληψιών, αλλά έχουν και επίσης το σύστημα εισρωών εκροών.
1: Ναι, αυτά ναι υπάρχουν. Αλλά το θέμα τώρα, ξέρεις ποιο είναι. Το θέμα τώρα είναι να είναι ο καταναλωτής, να ξέρει αν το πρακτήριο που πηγαίνει είναι αξιόπιστο.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει μια πιστοποίηση, ας πούμε, στο πρακτήριο, ναι, που να είναι υποχρεωτική. Ναι, που να είναι με ελέγχους, ξέρω εγώ, κάθε εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και να είναι με ελέγχους που να μην ξέρει ο άλλος ότι κάνει έλεγχο. Ναι. Δεν είναι ότι έρχεται ένας κύριος με ένα γραμματέα. Γεια σας, κάνω έλεγχο στο πρατήριο. Το έχει αλλάξει καλά.
0: Ναι. Αυτό με τον καταναλωτή. Πραγματικά έχεις δίκιο. Το σκεφτόμουν μια μέρα που διαβάζουμε μια φορά τη βδομάδα ότι ο ΕΦΕΤ, άσχετο με τη βενζίνη, απέσυρε, ξέρω εγώ, λουκάνικα από το σούπερ μάρκετ. Θες εσύ να δεις ποιο λουκάνικο είναι, ποια μάρκα είναι. Ναι, αν σου λέει ένα τίτλο, η εταιρεία δεν λέει, ας πούμε, για νουτζες βαμβακάρες στο μικρολέψιμο.
1: Όχι, το ΕΦΕΤ σου λέει το συγκεκριμένη μάρκα.
0: Δεν λέει ακριβώς μάρκα, λέει την εταιρεία από πίσω.
1: Λέει την εταιρεία, ναι, και το προϊόν.
0: Ναι, βάλτε μια φωτογραφία, να είναι ξεκάθαρο στον καταναλωτή. Μην πρέπει να διαβάσω εγώ όλο το κείμενο.
1: Τώρα με την εποχή του AI, τώρα. Πρέπει να βάλει τη φωτογραφία.
0: Η μάνα μου δεν έχει AI. Και πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει ένα.
1: Σου λέει, ξέρω το. Δεν θέλω να πω εταιρεία. Το τάδε.
0: Ναι, ούτε εγώ δεν θέλω να πω.
1: Ναι, τώρα το λέει.
0: Γιατί δεν του βάζει μια φωτογραφία, φάτσα ότι αυτό αποσύρθηκε γιατί έχει. Τι είναι αυτό, κακό είναι γι' αυτό.
1: Δεν πω ότι είναι κακό αυτό, εντάξει.
0: Να είναι λίγο πιο εύκολο. Δηλαδή φτάνει.
1: Ναι, παιδί μου, να γκρινιάζουμε για τα πάντα. Αυτή δεν είναι το λέω.
0: Δεν είναι γκρίνια, αλλά φτάνει μέχρι την πηγή και δεν πίνει νερό.
1: Βάλε φωτογραφίες.
0: Βάλε μια φωτογραφία να πει ότι αυτό είναι έτσι, φτιάχτε το όλο σαν να μπει μέσα σε
1: αυτό. Αυτό δηλαδή. Πάντω μπαίνει το προϊόν. Δεν είναι ότι το κρύβουνε.
0: Μπαίνει, αλλά μπαίνει.
1: Ένα ζαμπονάκι, ξέρω εγώ.
0: Μπαίνει με δυσκολία.

0: Μπήκα και είδα στο ένα τώρα, πρόσφατο του εφέ που είναι πουτίγκα, μια πουτίγκα, αλλά είναι φαντάσου η πουτίγκα αυτή έλεγε 17 Ιουλίου και μια παρτίδα συγκεκριμένη τα λεπτά, μέχρι τη διεύθυνση εταιρείας είχαν. Τη διεύθυνση της εταιρείας, είχε και το σούπερ μάρκετ που πουλάει και τη διεύθυνση εταιρείας που στη Γερμανία, καταλάβεις, χαμός.
1: Τη διεύθυνση εταιρείας στη Γερμανία.
0: Ναι, ναι.
1: Προφανώς πολύ χρήσιμη πληροφορία.
0: Δεν βάζει φωτογραφία γιατί είναι συγκεκριμένη παρτίδα, ας πούμε. Εντάξει. Ναι. Υπάρχουν και εμπορικοί λόγοι. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 9. Προφορικά τα λέμε. Καλύτερο είναι το προφορικό από το γραπτό.
1: Καλύτερο είναι το προφορικό.
0: Και ναι. Λόγω κάνουν εξετάσεις προφορικές.
1: Ξεχνιέται κιόλας.
0: Λόγω του AI πάνε να κάνουν προφορικές εξετάσεις.
1: Α, ναι. Α, πάνε που κάνουν μόνο μια ομάδα παιδιών προφορικά. Τώρα θα κάνουν όλοι.
0: Πάμε λοιπόν σε προθετικά μηνύματα. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι οι νέοι 130 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Και αυτό το καλοκαίρι για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και Πάρκιο Σίνεμα Kit στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Αυτή την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, δείτε το φωνικό Κουρέα της Οδού Φλίτ, την ιστορία ενός Κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο του lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Δες το πρόγραμμα προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος. Και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
0: Και σε όλες τις χώρες Ευρώπης, οι εθνικές διατροφικές οδηγίες είναι ένας πρακτικός χάρτης για υγιεινή διατροφή όλων των ομάδων, όπως παιδιά και έγκυες γυναίκες. Προτείνουν φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, ολικής άλεσης, ψάρια και νερό, λίγο αλάτι, ενώ αποθαρρύνουν τη συχνή κατανάλωση τροφίμων με πολλά λιπαρά και ζάχαρη. Στην εκστρατεία Safe to Eat θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές και απαντήσεις.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Eubos. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς, πλάς, πλάς.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι έμπνευση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. 9 λεπτά μετά τις 8, πρωινό Πέπερ. Καλό μήνα. Σήμερα είναι 1η Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Ανάργυρο που γιορτάζει σήμερα, στον Δαμιανό, στην Ανάργυρη, στην Δαμιανή, στον Κοσμάκη, την Κοσμία και το Μαυρίκιο και τη Μαυρικία. Μία από τις πιο ωραίες πόλεις της Ευρώπης που δεν κοιτάζει εποχή, είναι πάντα ωραία σε κάθε εποχή, είναι το Βερολίνο. Το Βερολίνο, μάλιστα, που είναι από τις πιο καινούργιες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Έγινε πρωτεύουσα της Γερμανίας το 1999 μετά την επανένωση των Γερμανιών της Δυτικής και της Ανατολικής. Έγινε πρωτεύουσα το 1999. Μια πόλη που έχει τρομερά πράγματα να κάνεις, να πηγαίνεις βόλτες σε πάρκα, κρουαζιέρες, ένα πάρα πολύ ωραίο και μια πάρα πολύ ωραία επέθρια πισίνα εκεί, αγορές, street food, όλα τα ωραία. Και βέβαια έχει και πολύ καλές συναυλίες. Μία από τις συναυλίες είναι στις 27 Ιουλίου. Εκεί θα είναι ο Λένι Κράβιτς, είναι ένας από τους σταθμούς περιοδίας του Λένι Κράβιτς. Και εκεί λοιπόν το Pepper Experience θα σας ταξιδέψει. Ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει το Pepper Experience θα πάει εκεί λοιπόν στο Βερολίνο για 4 ημέρες για 2 άτομα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Και βέβαια εισιτήρια για το Παγκόσμιο Αρρώστατο, που είναι ένα από τα events της πόλης που πρέπει πάντα να ζήσει κάποιος που θα πάει εκεί. Και εισιτήρια για τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο. Για να ζήσει λοιπόν την εμπειρία αυτή του Pepper Experience, ακούς Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8 ακούσατε πριν από λίγο, στις 10 μετά, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper96.gr και μπαίνετε στην κλήρωση. Που κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μπήκαμε στο μήνα της κλήρωσης.
1: Φτάνουμε, ναι, σιγά, σιγά. Υπομονή. Και πόσα ωραία Pepper Experience έχουμε κάνει, άλλο ένα. Ετοιμαστείτε το νου σας, γιατί είναι ωραία πόλη, ωραίος καλλιτέχνης, ωραία βόλτα, αερόστατα μουσεία. Καταπληκτικό.
0: Uber Arena, live ο Lenny Kravitz στις 27 Ιουλίου.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
0: Pepper 96.6. Pepper.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Μητέρα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
17: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
16: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
17: νιώστε ασταμάτητη.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

Άλλη μια υπέροχη γυναικεία φωνή εδώ στον Πέμπερ 96,6. Ολίβια Ντίν λοιπόν είναι 22 λεπτά μετά τις 8. Είναι ο Θοδωρής Βαμβακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και μία από τις φωνές οι οποίες έχουν ξεχωρίσει στη μουσική, σε αυτήν εδώ, στη ροκ,

0: πολύ ωραίο βιβλίο, πραγματικά, γιατί το έχω φτάσει ήδη μέχρι τη μέση. Η φίλη μας, η Βίβιαν Τσαμαδού, την καλημέρα μας, ακροάτρια.
1: Καλημέρα, Βίβιαν.
0: Ακροάτρια χρόνια.
1: Εγώ τη Βίβιαν την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί της αρέσουν, αγαπάει πολύ, πολύ τα ζώα και έχει και γατούλα.
0: Είναι πάρα, πολύ, είναι πάρα πολύ καλή συγγραφέας, έχει γράψει και άλλα βιβλία η Βίβιαν. Ακούει πολύ ενδιαφέρουσα μουσική. Στο τελευταίο της βιβλίο, λοιπόν, ξαναλέω, που δεν έχει εκδοθεί ακόμα και μας το έχει στείλει για να το ρίξουμε μια ματιά και να πούμε τη γνώμη, έχει διάφορες προσωπικότητες από την μουσική, με πολύ καλά μπλεγμένες ιστορίες. Φτιάχνει τόσο. Δεν είναι το απλό βιογραφικό. Ναι, ο Κέρτ Κομπέιν γεννήθηκε εκεί, έκανε αυτό, έπαιξε με τον Νιρβάνα και αυτό.
1: Είναι βιογραφία δηλαδή.
0: Δεν είναι βιογραφία. Yeah. Είναι μια ιστορία που μπλέκεται από την αρχαιότητα, από τη μυθολογία, με τους έρωτές τους, με τις ζωές τους κτλ. Στο κομμάτι.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι που έχει μεγαλύτερη αξία, γιατί βιογραφίες. Μπαίνεις στη Wikipedia, διαβάζεις βιογραφία.
0: Ναι.
1: Θα μάθεις τα στοιχεία δηλαδή, ας πούμε, να ψάξεις.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: τις ιστορίες, ας πούμε, κάποιου καλλιτέχνη.
0: Ιστορίες πίσω από αυτό. Ναι. Και πώς μπλέκονται μεταξύ τους ιστορίες. Είναι φοβερό. Δηλαδή, τελειώνεις ένα story για τον Τζιμ Μόρισον και μετά ακολουθεί η Πάτι Σμιθ, που όμως η Πάτι Σμιθ είχε μία σχέση με τον Μόρισον άσχετη που δεν μπορείς να τη φανταστείς.
1: Μάλιστα, η Πάτι Σμιθ βασίζεται. Το στοιχείο της Πάτι Σμιθ είναι σε μία συνέντευξη που είχα πάρει στην Πάτι Σμιθ και είχαμε συνεργαστεί με τη Vivian. Οπότε. Έχουμε και μια μικρή συμμετοχή εκεί.
0: Ναι. Στο κομμάτι λοιπόν της Ντέμπι Χάρι έχει ένα σημείο μέσα που λέει ότι το πρώτο του συμβόλαιο, λέει, γράφει βέβαια, ήταν απαιτητικό και έπρεπε να συνεργαστούν με έναν δύσκολο και έμπειρο παραγωγό. Του παρουσίασε, λέει, με υπερηφάνεια τα νέα του τραγούδια, πλούσιο υλικό, glam rock μαζί με punk. Ο παραγωγός παρακολουθούσε, λέει, ανέκφραστος, OK, είναι τα κομμάτια, αλλά δεν πρόκειται να γίνουν επιτυχίες. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους, πώς είναι δυνατόν να μην ξεχωρίζει, ας πούμε, το One Way or Another. Λέει αυτός, εντάξει, καλούτσικο είναι. Έχει το δυναμισμό μιας γυναίκας που θέλει να κερδίσει έναν άντρα. Καμία σχέση, πετάει την Ντέμπι Χάρι. Είναι από την πλευρά ενός άντρα που κυνηγάει επίμονα μια γυναίκα. Αυτός δεν ενδιαφέρθηκε για την άποψή της, όσο και προσπαθούσε να του εξηγήσει ότι αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ότι είναι γυναίκα τραγουδίστρια, αλλά ερμηνεύει σαν άντρας. Ήταν πολύ αντράκι, όπως περιγράφει μέσα η Ντέμπι Χάρι, και με όλο το γυναικείο της τα περαιμένει. Είναι ευτυχώς μια καταπληκτική, και χρόνια της πολλά για σήμερα.

0: Dancing in the Moonlight, και ειδικά τώρα όταν το φεγγάρι είναι τόσο φωτεινό σου αυτές τις μέρες, μια ιδανική κατάσταση. Όμως δεν είναι πολύ ιδανική κατάσταση με θερμοκρασία, γιατί έχει ανέβει η θερμοκρασία, έχει ξεπεράσει τους 36-37 βαθμούς σήμερα και θα ξεπεράσει και αύριο, λένε. Είναι ζεστές ημέρες μας, και στις ζεστές ημέρες ο κόσμος ψάχνει τρόπο να δροσιστεί. Ένας από τους τρόπους να δροσιστεί είναι βέβαια το air conditioning, αλλά υπάρχουν και πιο φυσικοί τρόποι, που είναι οι ανεμιστήρες. Όμως οι ανεμιστήρες, το μόνο που κάνουν, σύμφωνα με μία γιατρό, μία καθηγήτρια ιατρικής του Χάρβαρντ, είναι ότι σε ακραίες ζέστες ξεγελούν τον εγκεφαλό μας. Δηλαδή, σε περίπτωση καύσωνα, οι ηλεκτρικοί ανεμιστήρες, σύμφωνα με τη γιατρό, δεν μας δροσίζουν. Το μόνο που κάνουν είναι να ξεγελάνε τον εγκεφαλό μας, και δεν, ας πούμε, αλλάζουν την ατμόσφαιρα του σώματός μας.
1: Μα και εγώ αυτό λέω, και όσοι έχετε ανεμιστήρες, μου βάζετε χέρι. Και λέω, παίρνει το ζεστό αέρα από εδώ και τον πάει εκεί πέρα. Φέρνει βόλτα.
0: Εξαρτάται από τη θερμοκρασία.
1: Αμά και το σπίτι, 40 βαθμοί, 30 βαθμοί.
0: Αν το σπίτι.
1: Αν
0: το σπίτι είναι πιο δροσερό, ο ανεμιστήρας συνήθως κατεβάζει θερμοκρασία για 2 βαθμούς συνήθως. Λοιπόν, στον καύσωνα νευροβιολογία αλλάζει, λέει γιατρός, και οι ανεμιστήρες διεγείρουν τους θερμικούς αισθητήρες, και μάλιστα δεν δροσίζουν τον πυρήνα του σώματός μας. Υπάρχει όμως ένα tip που μπορεί να μας κάνει να δροσιστούμε, είναι το νερό. Ειδικά αυτοί οι φορητοί ανεμιστήρες υδρονέφωσης που ψεκάζουν παντού γύρω, αν θέλετε να δροσιστείτε πραγματικά, βάζετε μια παγωμένη πετσέτα γύρω από το λαιμό. Όταν λοιπόν πάει το νερό στην παγωμένη πετσέτα, θα υπάρξει μείωση της θερμοκρασίας του σώματος, και μάλιστα θα υπάρξει και μείωση αφυδάτωσης κατά περίπου 50%. Είναι ένα tip που μπορεί να σε κάνει να δροσιστείς σε περιόδους που έχει πάρα πολύ ζέστη στο σπίτι. Επίσης, πολύ ζέστη έχει το αυτοκίνητο μέσα, και πολλές φορές όταν το αφήνουμε στον ήλιο, το αυτοκίνητο είναι φούρνος μέσα. Όταν το ανοίγουμε, πραγματικά δεν μπορείς να μπεις μέσα. Υπάρχει ένα άλλο tip, τώρα έχουμε tip για την.
1: Tip στις ζέστες.
0: Tip να δροσιστεί ο κόσμος. Ένα tip που είναι από το κάνουν οι Ιάπωνες, το γνωστό ιαπωνικό κόλπο που ρίχνει τη θερμοκρασία της καμπίνας σε ελεύθερα. Τι κάνουν οι Ιάπωνες? Μπαίνουν στο αυτοκίνητο, κατεβάζεις το παράθυρο από την πλευρά σου, το ανεβάζεις και συνέχεια το κατεβάζεις ξανά και κάνεις την κίνηση αρκετές φορές. Με αυτό βοηθάς το ζεστό αέρα να φύγει από την καμπίνα και να αντικατασταθεί από τον εξωτερικό αέρα. Έτσι λοιπόν, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, ανεβοκατεβάζεις το παράθυρο. Αρκεί να έχει καινούργιο παράθυρο, βέβαια.
1: Εντάξει, εντάξει, τώρα, και να μην το διαλύσει.
0: Να μην το διαλύσει.
1: Συνήθως αυτό που λένε είναι να ανοίξει τις πόρτες όλες, και με τη μία πόρτα να κάνει αυτή την κίνηση. Δηλαδή, άνοιξε κλείσει την πόρτα, τον σπρώχνει στον αέρα, τον καυτό.
0: Αυτό κάνει αυτό. Δηλαδή, αυτό όταν κατεβάζει.
1: Το παράθυρο δεν τον κουνάει τον αέρα, απλά τον.
0: Ναι, φεύγει. Είναι φυσική αυτό.
1: Με την πόρτα είναι σαν να φυσά.
0: Αυτό είναι φυσική. Δηλαδή, φεύγει με λόγω διαφορά θερμοκρασία, φεύγει ο αέρα εξ αυτού. Είναι το. Για το κάνουν οι Ιάπωνες, κάτι ξέρουν.
1: Οι Ιάπωνες
0: τόσα
1: κάνουν
0: πράγματα.
1: Καλά live λέγουμε.
0: Τόσα πράγματα έχουν κάνει οι Ιάπωνες.

0: παίρνουν τα 6,6 L κοραζόν, ένα κομμάτι που σου κολλάει, πραγματικά σου κολλάει από, από τη μελωδία, από τη μελωδία της μουσικής, από τη μελωδία της φωνής. Πολλές φορές μας έχει κολλήσει ένα κομμάτι στο κεφάλι. Συμβαίνει καμιά φορά να κολλάει και στο διπλανό μας το κεφάλι και να το τραγουδάει συνέχεια και να μας εξευρίζει. Τι σημαίνει με τα τραγούδια που κολλάνε σε εμάς, που τρώμε ένα κόλλημα και είτε θέλουμε να τα ακούμε συνέχεια, είτε με αφορμή κάποια λέξη, κάποια φράση, κάποια κίνηση που είδαμε, μας ξανάρχεται στο νου ένα κομμάτι εκείνη την περίοδο. Φυσικά και το έψαξαν οι επιστήμονες να δουν τι είναι αυτό που δημιουργεί αυτό το κόλλημα στο κεφάλι με τα τραγούδια. Και είναι πάρα πολύ απλό. Ο εγκέφαλος με κάθε επανάληψη, όταν ακούμε ένα τραγούδι που μας έχει κολλήσει, ο εγκέφαλος απελευθερώνει την γνωστή χημική ουσία, την ντοπαμίνη, η οποία είναι η ουσία της ευχαρίστησης και της ανταμοιβής. Με κάθε επανάληψη λοιπόν που ακούμε το συγκεκριμένο τραγούδι, το σύστημα ανταμοιβής ενεργοποιείται ξανά. Αλλά υπάρχει και μια λεπτομέρεια. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο κομμάτι του κομματιού, το ρεφρέν παραδείγματος χάρη, που μας αρέσει πιο πολύ. Τη στιγμή λοιπόν που εμείς περιμένουμε να ακούσουμε το ρεφρέν, τότε κρίνεται περισσότερη ντοπαμίνη και μας κάνει περισσότερο χαρούμενους, περισσότερο ευχαριστημένους και περισσότερο ικανοποιημένους. Αυτό είναι το κομμάτι, το σημείο του εγκεφάλου, το οποίο εξηγεί γιατί μας κολλάνε τραγούδια.
1: Αυτό εμείς εδώ στο Πέπερ 96 και 6 το έχουμε αναλύσει. Οπότε τα τραγούδια, τα ωραία που παίζουμε, προκαλούν αυτή την έκρηση της ντοπαμίνης.
0: Ακριβώς.
1: Πραγματικά δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Είναι μελετημένα, μην νομίζετε. Ποιο πανεπιστήμιο αυτό έχει κάνει, ή.
0: Γενικότερα. Ναι. Εδώ το έχουμε αυτό πραγματικά και έχει πιέσει. Ναι. Ενεργοποιεί το τραγούδι και το σημείο του τραγουδιού που θα σου αρέσει εσένα. Υπάρχει το άλλο το κόλλημα, το οποίο είναι το γνωστό φαινόμενο, το οποίο δεν το επιλέγουμε εμείς. Απλά ακούμε μια λέξη, ακούμε ένα μπουπ και ξαφνικά σου κολλάει.
1: Καλά, και την ντοπαμίνη δεν την επιλέγουμε εμείς.
0: Σου κολλάει ένα κομμάτι.
1: Από μόνη της βγαίνει η ντοπαμίνη.
0: Ναι. Και υπάρχει και το συναισθηματικό καταφύγιο που ένα τραγούδι κάτι μας θυμίζει. Έναν παλιό έρωτα, οι παιδικές διακοπές ή κάποιες πολύ ωραίες διακοπές. Υπάρχει και το συναισθηματικό κομμάτι.
1: Εκεί αρέσει το ντοπαμίνη, χαμός.
0: Εκεί
1: γίνεται πάρτι.
0: Εκεί στα κόκκινα ντοπαμίνη.
1: Πάρτι ντοπαμίνης.

0: Είναι πρώτο Νοέμβρη, είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα στον Τζικέ, καλημέρα και στον Γιώργο από την δροσερή Πρέβεζα. Λοιπόν, πάμε σε προθετικά μηνύματα. Ελπίζουμε να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Artec της The Roadshow της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα στα 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες για τους σταθμούς στο cosmote.gr / The Telecom Roadshow.
1: Και αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την προβολή της ταινίας του Μικρού Νέμο που χάνεται στον ωκεανό. Μας συγχωρείτε, ψάχνοντας τον Νέμο. Δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο κάνει το Parker Cinema Kids κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στο workshop Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους, εμπνευσμένους από τη θάλασσα, στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δες το πρόγραμμα προβολών στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και λάβες μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό Στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
8: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφι.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά Στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Ασοπάσει για πάντα του Τζέισον Ρέγκουλακ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο συγγραφέας του bestseller Κρυμμένες Ζωγραφιές επιστρέφει με ένα γαμήλιο θρίλερ που κόβει την ανάσα. Ένας γάμος που δεν πρέπει να γίνει. Ένας πατέρας που θα κάνει τα πάντα για να τον σταματήσει. Πόσα μπορεί να κρύβει μια οικογένεια. Άσο πάση για πάντα. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
16: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
17: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
18: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
19: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
18: Και όταν φεύγεις.
19: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννουτσος, Θοδωρής Ζαμβακάρης. Καλό μήνα, σήμερα είναι 1η Ιουλίου. Είναι η μέρα Τετάρτη και είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία Wedding Crashers. Ελληνικά είχε μεταφραστεί ως γαμομπελάδες. Εντάξει, τα γνωστά που γίνονται εδώ στην Ελλάδα. Που να πα, να δει την ταινία Wedding Crashers. Και πρωταγωνιστής ήταν ο Will Ferrell. Ο οποίος τι έκανε, ο Will Ferrell λοιπόν. Πήγαινε σε κηδείες και φλέρταρε γυναίκες άγνωστες που γνώριζε σε κηδείες. Αυτή ήταν η ειδικότητα του Will Ferrell.
1: Αυτό όχι, λοιπόν... όχι τη χείρα, γενικότερα γυναίκες άγνωστες.
0: Γυναίκες, ναι, ναι, γυναίκες. Ναι, ναι. Ναι. Δεν
1: απέθανε
0: να πεθάνει ο άντρας της χείρας, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, το συγκεκριμένο θέμα είναι μια τάση την οποία κατέγραψε μια έρευνα που έκανε μια εφαρμογή γνωριμιών, η Χίλη. Εκεί λοιπόν φάνηκε ότι 6 στους 10 από τους εκπροσώπους της Gen Z και 7 στους 10 των millennials είπαν ότι θα ήταν ανοιχτή στο ενδεχόμενο να βγουν ραντεβού με κάποιον που γνώρισαν σε μια κηδεία. Και μάλιστα οι μισοί είπαν ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να ανταλλάξουν στοιχεία επικοινωνίας με κάποιον που γνώρισε σε μια κηδεία. Είσαι ρε παιδί μου στο τραπεζάκι, στο καφεδάκι και στο κονιακάκι μετά το κηδεία. Και γνωρίζει ένα νέο πρόσωπο. Δεν έχει πρόβλημα να πει ότι τι κάνει μετά κτλ.
1: Καθόλου.
0: Στο Instagram.
1: Νομίζω καθόλου. Είναι σαν να γνωρίσει καθόλου σε μια συγκέντρωση.
0: Σίγουρα είναι μια άβολη προσπάθεια φλερτ και ξέρεις, δεν είναι κάτι εύκολο να γίνει. Από την άλλη πλευρά είναι η εγκύτητα που υπάρχει, η υπαρξιακή εγκύτητα που υπάρχει σε μια κηδεία βοηθάει στο να γίνουν τέτοιες γνωριμίες, τελετή αποχαιρετισμού κτλ.
1: Ναι.
0: Είσαι πιο ευάλωτος δηλαδή να, σε καινούργια... δεν είναι απαραίτητο να έχει χάσει τον σύντροφό σου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μου,
0: και, φίλο
1: και πέρα από αυτό, ξέρεις ότι είσαι σε μια συγκέντρωση που κάτι σας συνδέει, σας ενώνει. Δεν είναι ότι τον βρήκες σε ένα μπαρ, σε μια καφετέρια και είστε παντελώς άγνωστος. Ξέρεις ότι κάπου εκεί κάποιο κοινό υπάρχει.
0: Υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν σκόπιμο αυτό, από ό,τι φαίνεται. 4 στους 10 είπαν ότι ένα διακριτικό φλερτ δεν θα μπορούσε να. Γιατί να είναι ένα κοινωνικό ταμπού. Και πολλοί είπαν ότι αν γνώριζαν ένα ζευγάρι που λένε ότι γνωρίστηκαν σε μια κηδεία, δεν θα κάνουν πρόβλημα. Το ότι γνωριστήκαμε σε μια κηδεία, ρε παιδί μου. Τι γελάς.
1: Σκέψου σε μια συνέντευξη μετά να σου πω. Πού γνωρίζει τη γυναίκα σου. Πού να σου πω τώρα.
0: Επίσης, ένα στους 4 δήλωσε θα ήταν πρόθυμος να ανοίξει μια εφαρμογή γνωριμιών για να δει συμβατούς χρήστες στην περιοχή όταν είσαι κηδεία. Είσαι στην κηδεία και βαριέσαι, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: ανοίγεις και ποιος είναι ο φίλος. Σκέψου να είναι σε άλλη κηδεία δίπλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Στον παρεκκλήσει.
0: Γήπα κηδεία. Παλιά υπήρχε ένα βουλευτή, δεν ζει πια. Ο οποίος λεγόταν φίλος του νεκρού, γιατί πήγαινε στις κηδείες σε αγνώστους. Δεν ήξερε. Ήταν στο τρίτο νεκροταφείο, στο πρώτο νεκροταφείο και πήγαινε σε όλες τις κηδείες και δίνε κάρτες.
1: Ναι,
0: γεια σας,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Ο Τάδε, φίλος
1: ναι.
0: του νεκρού.
1: Ναι,
0: ο φίλος
1: ναι, ναι.
0: του νεκρού, φίλος του νεκρού. Έπαιρνε ψήφους.
1: Πες και το τύπο. Το καλύτερο δεν είπες γι' αυτό είναι ότι είχε μέσα του λαπάκι γραβάτα. Για τις περιπτώσεις και έβαζε την έβαζε τη γραβάτα. Έμπαινε μέσα και έβγαζε.
0: Στο αυτοκίνητό του.
1: Γύριζε πίσω και την έβγαζε.
0: Στο ντουλαπάκι του μπροστά μια γραβάτα. Και στο πόρμπαγκάζ πίσω είχε μια τούρτα για να πάει σε γάμο. Σε γενέθλια.
1: Τα έχει όλα, έτσι. Κατάλαβες. Γάμο και ιδέα γενέθλια.
0: Πώς να βγάλεις ψήφους. Εύκολο πράγμα.
1: Την υδρώνει τη φανέλα βουλευτής.
0: Βέβαια τώρα. Είναι κούραση αυτό.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
0: Pepper 96.6. Pepper.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Με αφορμή την συναυλία του Μόμπι σήμερα, αλλά και του Nick Cave την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ βάζω συγκροτήματα και ανθρώπους τους οποίους τους γνωρίσαμε εδώ πέρα σε μια αρκετά άσημη στιγμή της καριέρας τους, όταν ακόμα δεν τους ήξερε πολύς κόσμος, όπως η Fontaine's DC παραδείγματος χάρη, και μετά γεμίζουν στάδια, γήπεδα κτλ. Αλλά ήρθαν εδώ πέρα σε κάποια φάση που νιώθεις ότι ήταν στην αρχή που τους έχεις ανακαλύψει. Έχει γράψει ένα. Η Fontaine's DC παραδείγματος χάρη έχουν έρθει πριν την πρώτη φορά. Έχουν παίξει σε ένα δισκάδικο στο κέντρο της Αθήνας, στην Πρωτογένους, σε ένα ακουστικό live τους οποίους δεν τους ήξερε, πραγματικά δεν τους ήξερε κανείς. Περνάγες και βλέπεις σαν να ήταν πλανόδι η μουσική, ας πούμε. Έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι για τους φρουρούς της αυθεντικής συναυλιακής πίστης, η Άννα Γεωργάτου, και μιλάει για αυτούς οι οποίοι ξέρουν το group, το ξέρω εγώ, το έχω ανακαλύψει από παλιά, και ποιοι είναι αυτοί τώρα που ήρθαν να τους δουν εδώ πέρα, και είδες ποιοι πάνε τώρα στους Metallica και είδες ποιοι πάνε τώρα στους Coldplay.
1: Ακούγαμε. Δηλαδή, όταν ψάχνεις τη μουσική, υπάρχουν συγκροτήματα τα οποία τα ανακαλύπτεις από το πρώτο άλμπουμ.
0: Ναι.
1: Βοηθάνε, ας πούμε, και τα blogs και αυτά όλα. Βοηθάνε.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Αυτό όμως, όπως το ξέρουμε καλά, αυτό είναι ωραίο να το κρατήσεις για τον εαυτό σου. Δεν είναι ανάγκη να δικάζεις τον καθέναν που πάει. Δηλαδή, ότι δεν έχει δικαίωμα να πάει, επειδή εσύ, όταν τους ανακάλυψες σε ένα υπόγειο στα Εξάρχεια,
1: αυτός
0: τους ξέραμε 10 άτομα.
1: Τον ήξερα από πριν.
0: Αυτό. Είδες ποιοι πήγαν εδώ και τα λοιπά. Είναι, λέει αυτός, έχει γράψει η Γεωργάτου, είναι εκείνος που δεν πάει απλώς σε μια συναυλία, σε υποβάλλει σε εξετάσεις ιδεολογικής καθαρότητας. Δεν ακούει μουσική, επιτηρεί ακροατές. Στέκεται με ύφος ανθρώπου που κουβαλά ιστορική ευθύνη και κοιτά το πλήθος καχύποπτα. Και αυτό το λέει με πόνο του ανθρώπου που είδε το αγαπημένο του συγκρότημα να πέφτει στα χέρια της κοινωνίας. Δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό το πράγμα, ότι το γκρουπ που ανακάλυψε εκείνος τώρα θα παίξει σε μια διαφήμιση. Το τραγούδι του θα παίζει σε ένα beach bar. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, ξέρεις, κάθονται και κριτικάρουν, ζουν ανάμεσά μου. Είναι γραφική πλέον, είναι πάρα πολύ γραφική.
1: Έχει πλάκα που σχολιάζουν κάποιοι. Κάποιοι σχολιάζουν αυτούς που σχολιάζουν. Μετά άλλοι, εμείς ας πούμε τώρα σχολιάζουμε κάποια που σχολιάζει αυτούς που σχολιάζουν.
0: Ναι.
1: Ας πω, εντάξει, δικαίωμα του καθενός είναι τώρα.
0: Καλά, φυσικά. Φυσικά, εντάξει,
1: σύμφωνα με τη δική του, ρε παιδί μου, με τη δική του λογική.
0: Ναι.
1: Καλά κάνει και σχολιάζει.
0: Ναι. Καταρχάς και το ίδιο το συγκρότημα θέλει να αποκτήσει καινούργιο κοινό.
1: Δηλαδή,
0: τι θα μείνει σε αυτούς που τα άκουγα πριν 40 χρόνια.
1: Να απολογηθεί κανένας, ας πούμε.
0: Εξετάσεις θα περάσουμε.
1: Ούτε αυτός που σχολιάζει. Γιατί δικαίωμά του είναι.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτοί για τους οποίους σχολιάζει.
0: Απλά έχουν πλάκα. Αυτοί έχουν πολύ πλάκα που κάθονται, ξέρετε, με αυτό το ύφος που κοιτάνε ποιοι έχουν πάει και αν ξέρουν τραγούδια απ' έξω. Καταλαβαίνεις.

0: Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που διάβασα χθες και θα ήθελα να το μοιραστούμε μαζί είναι το γεγονός ότι πολλές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αρχίζουν και προσλαμβάνουν απόφοιτους φιλοσοφικών σχολών. Ο λόγος είναι ότι τα μαθήματα της φιλοσοφίας έχουν αποδειχθεί πολύτιμα για την τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα ένα από τα στοιχεία τα οποία συζητούνται πάρα πολύ και είχαν συζητηθεί στις αρχές των chatbot, το ChatGPT, του Claude και όλα αυτά, ήταν ας πούμε ότι έδειχναν μια υπερβολική κολακία διάφορα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, ήταν πολύ ευγενικά προς το χρήστη. Αυτά τώρα πάνε σιγά σιγά να αλλάξουν με τη βοήθεια ανθρώπων που έχουν σπουδάσει φιλοσοφική. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, χρησιμοποιούν πάρα πολύ τη σοκρατική μέθοδο και ειδικά την τιμευτική. Δηλαδή, πολλοί απορούν, μα γιατί με ρωτάει τόσα πολλά πράγματα το ChatGPT. Το ρωτάς ένα θέμα και αρχίζει και σε ρωτάει πράγματα για να μπορέσει να καταλάβει τι εννοείς. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι εκπαιδευμένο το ChatGPT από ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά βοηθούν στην δημιουργία του κώδικα, που είναι άνθρωποι από φιλοσοφικές σχολές. Και μάλιστα ένα από τα στοιχεία τα οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι επειδή πολλές φορές και το είχαμε δει και στην αρχή στο chatbot που είχε κάνει ο Elon Musk, ότι πολλές φορές πάνε να ξεφύγουν από τον έλεγχο των ανθρώπων, να εκβιάσουν τους χρήστες τους, αυτό τώρα πάνε να το αντιμετωπίσουν φτιάχνοντας μια χάρτα σαν ένα λεγόμενο συνταγματισμό. Δηλαδή πάνε να φτιάξουν ένα σύνταγμα της τεχνητής νοημοσύνης. Και ειδικά το Claude το έχει αυτό. Έχει πάρει στοιχεία από τον Καντ, έχει πάρει στοιχεία από την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτά δεν είναι θεωρίες, αυτά εφαρμόζονται στην πράξη. Ναι. Με σκοπό να αποφύγουν προβλήματα στο μέλλον. Μην πάρει η τεχνητή νοημοσύνη στα χέρια της τον έλεγχο.
1: Άλλα πράγματα αυτό από αυτά που φανταζόμαστε.
0: Το ζήτημα. Ναι. Και επίσης ένα άλλο από τα στοιχεία τα οποία έχουν επίσης ενδιαφέρον είναι ότι ειδικά το ChatGPT χρησιμοποιεί και αυτό είναι, το βάζουν στον κώδικά του, την συνεπειοκρατία. Δηλαδή ότι η ορθότητα μιας πράξης ακρίνεται από τις συνέπειες και τα αποτελέσματα. Αυτό όλο μπορεί να φαίνεται τώρα θεωρητικό, φιλοσοφικό, αλλά αν κάτσε να το αναλύσεις, ειδικά σε ανθρώπους που χρησιμοποιούν πολύ το chatbot και είναι όλη την ημέρα στο ChatGPT, βλέπεις ότι υπάρχει μια λογική πίσω από όλα αυτά. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο το στήσιμο ενός τέτοιου chatbot.
1: Ναι, όχι, μιλάει πραγματικά πολύ. Πώς το λένε, μιλάει ανθρώπινα. Εγώ προχτές το ρώτησα για ένα συγκρότημα που έχει έρθει, για ένα πολύ δημοφιλέ συγκρότημα που έχει έρθει μόνο μία φορά στην Ελλάδα. Και του λέω, γιατί δεν ξανάρχεται? Είναι ακριβή, μήπως το κόστος συναυλίας? Και μου εξηγεί τι είναι κτλ. Και μου λέει, είχαν έρθει το 2011. Εσύ μου λέει, έχεις πάει στη συναυλία το 2011? Και του λέω, τι σε νοιάζει εσένα? Του γράφω. Και μου λέει, ναι, δίκιο έχεις. Συγγνώμη, δεν με νοιάζει προσωπικά. Ήταν απλά ένας τρόπος για να συνεχίσω τη συζήτηση. Και μετά αφού την κλείσα, μου το ζήτησα, συγγνώμη, του λέω, αν μίλησα άσχημα. Και μου λέει, όχι, μη ζήτησα συγγνώμη, δεν πειράζει καθόλου. Το εξέλαβα σαν μια αυθόρμητη απάντηση, όχι σαν κάτι σοβαρό.
0: Μα βλέπεις ότι ακόμα και στη συζήτηση που κάνουμε, το αντιμετωπίζουμε σαν ανθρώπινη ύπαρξη. Κάτι που δεν είναι.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό το πράγμα είναι φτιαγμένο έτσι, ώστε να το κάνει έναν συνομιλητή, ο οποίος είναι συνομιλητής ισότιμος με εμάς.
1: Όσο πιο κοντά σε εμάς. Ναι,
0: ακριβώς. Διότι οι ερωτήσεις που κάνει έχουν λόγο που κάνει ερωτήσεις για να καταλάβουν τι εννοείς.

Τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού θέλουν να είσαι κοντά στη θάλασσα. Θέλουν δροσιά, θέλουν καλή μουσική, θέλουν Pepper 96,6. Θέλουν Salt and Pepper Σαββατοκύριακα. Και αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν έχουμε άλλη μία έκπληξη. Το Σάββατο, μεθαύριο 4 Ιουλίου, στο γνωστό Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σκηνιά, λοιπόν, στο Μαραθώνα, ο Pepper 96,6 θα είναι εκεί με το βανάκι του από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και αυτό το Σάββατο στα Dex ο Κοσμάς Δεμπελέγας. Μην ξεχάσετε να του πείτε χρόνια πολλά σήμερα στη γιορτή του. Ο αγαπημένος DJ και ραδιοφωνικός παραγωγός Κοσμάς θα βρίσκεται εκεί με τις φοβερές μουσικές του. Μπορείτε να είστε κι εσείς λοιπόν εκεί δίπλα στο κύμα στο Salty Wave Beach Bar να απολαύσετε τη μουσική του Pepper 96,6. Πώς? Μπαίνοντας μέσα στο site pepper96.gr, γράφετε εκεί δύο στοιχεία στη φόρμα συμμετοχής και διεκδικήστε την ευκαιρία να είστε κι εσείς εκεί.

0: Είμαστε στάρτα πριν από τις 10. Πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Η ιστορία του φυσικού αερίου, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
1: Και η εποχή του Θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
0: Είδα το πρωινό Pepper κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιάννης Θοδωρής Μπακάρης, ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη. Λίγο πριν όμως στις 10 ακριβώς το Pepper Password για το ταξίδι στο Βερολίνο για να δείτε το Lenny Kravitz στο Pepper Experience. Λοιπόν, να έχετε μια πάρα πολύ ωραία μέρα.
1: Και έναν πολύ καλό μήνα. Καλή σας μέρα, πολλά φίλια στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some pepper to your life. Pepper 966.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγκερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
15: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι αίσθηση. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
3: Pepper Experience.
15: Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Καλημέρα. Καλημέρα, Peppers. Καλημέρα, Pepper. 96 και 6, 7 λεπτά μετά τις 10. Και βασικά, τι θέλουμε να πούμε. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι από τώρα. Διότι ο Ιούλιος είναι ωραιότερος μήνας για διακοπές. Πραγματικά είναι ο πιο ζεστός μήνας. Δεν είναι καλός μήνας για να είσαι στην Αθήνα. Okay. Υποφέρεις λίγο. Μέχρι στιγμής να χτυπήσω ξύλο μια χαρά. Αλλά εντάξει, βλέπουμε έτσι μπροστά. Είναι φανταστικός μήνας για να πας διακοπές. Ούτε πάρα πολύ κόσμο, αρκετή ζέστη, ωραίες θάλασσες. Βασικά, αν μπορείτε να φύγετε τώρα, φύγετε. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Αλλά για κάποιο λόγο, σαν έχουμε συνεννοηθεί, όλοι φεύγουμε τον Αύγουστο. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Pepper 96 και 6, αυτό είναι το ραδιόφωνο. Και βασικά, τι θέλουμε τον Ιούλιο? Να είναι χαλαρός, δροσερός και πάρα πολύ ευγενικός με εμάς, διότι είναι καλοκαίρι και έχουμε περάσει και πολλά.

0: Το BBC δημοσίευσε φωτογραφίες από την Πανσέλινο της Δευτέρας. Φωτογραφίες πώς φάνηκε, πώς ήταν η Πανσέλινος από όλα τα μέρη του κόσμου. Έδωσε λοιπόν φωτογραφίες από το Λονδίνο, την Πράγα, την Ιταλία, την Κίνα, την Νέα Υόρκη. Αλλά η πιο όμορφη ήταν από το Σούνιο, από τον Ναό του Ποσειδώνα. Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
2: Θες να τα δίνεις όλα στο μάξιμουμ. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο Maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Pepper 96 και 6.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
11: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει

0: 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
3: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
4: Σωστός ο παίχτης.

Σίβερτ Χόγε, ο δικό μα άνθρωπο, ο πεπερικό Σίβερτ, το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, καλά να είμαστε. Πέπερ 96 και 6, ακούγα μια συζήτηση χθες που έλεγε το εξής, ότι πλέον ο κόσμος, ταξιδιωτικοί πράκτορες το λένε αυτό, ο κόσμος και στην Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, όλοι ζητούν πλέον πιο ήσυχα νησιά, πιο ήσυχες, πιο ήρεμες διακοπές. Θέλουν να πηγαίνουν σε νησιά, εδώ μιλάμε για Ελλάδα, στα λιγότερο δημοφιλή, που δεν ξέρω πραγματικά αν υπάρχουν πια, νομίζω πως έχουν ανέβει κατηγορία όλα. Σε νησιά που δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, διότι η αλήθεια είναι, αν το σκεφτείς, ότι όταν πηγαίνεις σε ένα νησί και κάνεις μια βόλτα στη χώρα, ας πούμε, και βλέπεις 10 γνωστούς από τη δουλειά, άλλους 10 από την περιοχή σου. Αυτό εντάξει, όχι ότι έχεις κάτι με τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι και το πιο ξεκούραστο πράγμα σου στον κόσμο να πηγαίνεις διακοπές και να μην μπορείς να προχωρήσεις στο σοκάκι. Από την άλλη, Πέπερ, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αυτός είναι ο Αύγουστος στην Ελλάδα.

0: Εντάξει, είπαμε καλό μήνα, εννοείται, και το ευχόμαστε ολόψυχα για όλους μας. Αλλά από την άλλη, Πέπερς, είπαμε ότι ο Ιούλιος είναι ο μήνας των διακοπών. Βασικά, ο Ιούλιος είναι ο μήνας της κλήρωσης του Pepper Experience. Λένι Κράβιτς στο Βερολίνο, 27 Ιουλίου, Δευτέρα θα είναι, θα γίνει συναυλία. Και τώρα κάποιος από εσάς εκεί έξω, μαζί με τον κολλητό του, το φίλο του, τη φίλη του, όποιος τέλος πάντων, θα βρεθεί εκεί 4 ημέρες, 2 άτομα, όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα, το λέμε συνέχεια. Το μόνο που θέλουμε από εσάς είναι 2 πράγματα. Το πρώτο είναι να δηλώσετε συμμετοχή με Pepper Password, κάθε 2 ώρες παίζει, το ακούτε συνέχεια, στις 12 είναι το επόμενο, και να φτιάξετε βαλίτσα. Να είστε έτοιμοι για όλα, για τα καλύτερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη ζωή να είμαστε έτοιμοι και για τα ωραία τα πράγματα. Γιατί λες, εντάξει, ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό. Pepper 96 είναι ένα προθετικό μήνυμα. Πλέον για να παραγγείλουμε έστω και έναν καφέ, μελετάμε προσφορές. Και είναι κουραστικό λίγο αυτό. Στο box λοιπόν δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Αν λοιπόν θέλεις να παραγγείλεις από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, μπορείς να παραγγείλεις από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και έβλεπα στιγμιότυπο από μια συναυλία του Λένι Κράβιτς και πραγματικά ο άνθρωπος αυτός δεν πρόκειται να μεγαλώσει ποτέ. Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.
2: Pepper.
3: Shhh. Αρχίζει.
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best-seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

Χτες τελευταία μέρα για τον Ιούνιο, τελευταία μέρα για το Ηρώδιο. Έπεσε το κλασικό που λέμε η αυλαία. Για 3 χρόνια κλείνει το Ηρώδιο για εργασίες συντήρησης. Τι να κάνουμε, αφού πρέπει. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμαστε, χθες είχε και εξαιρετικό φεγγάρι. Και το να είσαι στο Ηρώδιο με γεμάτο φεγγάρι είναι δείγμα καλής ποιότητας ζωής. Είναι δώρο που κάνεις στον εαυτό σου, διότι κάθεσαι, απολαμβάνεις τη μουσική, απολαμβάνεις το περιβάλλον του Ηρωδίου, το φεγγάρι, και λες, λογικά αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαι σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία του κόσμου, αν όχι το ωραιότερο. Οπότε, σε 3 χρόνια τώρα επανάληψη, καλά να είμαστε. Ακριβώς 7 λεπτά μετά τις 11, καλημέρα σε όλους. Πέπε 96 και 6, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12, στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Όπου και να κοιτάξω, όπου και να ακούσω, θα πέσω πάνω σε ένα X Pepper Experience.

0: Λοιπόν, τα νέα έχουν ως εξής. Σύμφωνα με το BBC, οι πέντε πιο ασφαλείς χώρες για το 2026, του χρόνου θα δούμε, είναι Ισλανδία, Νέα Ζηλανδία με τα μικρά τα σπιτάκια των Χόμπιτ, τα φανταστικά, Ελβετία, okay, Σλοβενία και Ιρλανδία. Α, X Pepper Experience, Cure στο Δουβλίνο, για να δείτε πού σας στέλνουμε. Οπότε αυτές είναι οι χώρες, οι πιο ασφαλείς, για να ζεις χωρίς άγχος, χωρίς να φοβάσαι. Διαλέξτε πού θέλετε να πάμε. Το θέμα ποιο είναι, να είμαστε παρέα. Pepper 96 και 6, το WhatsApp, ένα προθετικό μήνυμα, μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά λοιπόν όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Βασικά τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ πολύ πολύ περισσότερο. Αυτή είναι η διαφορά. Pepper 96 και 6, επαναλαμβάνουμε πως ακριβώς στις 12 το καινούριο Pepper Password. Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96 και 6. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96 και 6.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο

0: είσαι.
1: Έλα εδώ, δεξιά!
0: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Ω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
1: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
0: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Έρχονται ευχές από τους Peppers για καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε, καλά να είμαστε. Και βέβαια ο Ιούλιος έχει διακοπές μέσα στο πρόγραμμα. Εντάξει, όχι για όλους. Για κάποιους όμως τυχερούς έχει διακοπές. Έχει ζέστη, εννοείται. Έχει και εκπτώσεις. 13 Ιουλίου επίσημα ξεκινάνε οι εκπτώσεις στην Αθήνα. Ανεπίσημα, εξαιρετικές προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει. Peppers.

0: Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί, υπάρχει στα social μία δήλωση που είχε κάνει η Ατζελίνα Ζολή σε μία συνέντευξη. Που πω ότι λέει, για να είμαι ειλικρινής, λέει: εγώ δεν έχω βγει ραντεβού εδώ και μία δεκαετία, από τότε που πήρα διαζύγιο. Έχω πει στον εαυτό μου ότι αυτή η φάση, αυτή η πλευρά της ζωής μου δεν είναι στην παρούσα φάση το επίκεντρο και επικεντρώνομαι αλλού. Και εντάξει, ωραία τα λέει, μια χαρά τα λέει. Από την άλλη, εντάξει, Ατζελίνα μου, δεν είσαι και ο πιο καλόβολος άνθρωπος στον κόσμο. Παίζει και αυτό, έχει και αυτό το ρόλο του. Πέπε 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα, ας πούμε μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, σε εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπορείς λοιπόν να μπεις τώρα, αν θέλεις, στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και να το ανακαλύψεις. Ακριβώς στις 12 έχουμε το καινούριο Pepper Password. Το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για Pepper Experience η Ελένη Κράβιτς στο Βερολίνο 27 Ιουλίου. 17 Ιουλίου έχουμε την κλήρωση. Οπότε αυτά. Μέχρι στιγμής η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Καλό μήνα, Peppers, να έχουμε. Πολλά πολλά φιλιά. Αύριο λίγο μετά τις 10, πάλι παρέα στο ραδιοφωνό μας, Pepper 96 και 6. Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper 96
1: και 6. Pepper. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
11: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
10: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
11: Σωστός ο παίχτης.
12: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ατμόσφαιρα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Λίγους μήνες πριν από την πτώση του Βερολίνου είχαν κυκλοφορήσει Depeche Mode, το Personal Jesus, το Violator, το άλμπουμ τους, τον Αύγουστο του 1989, και το λέω αυτό γιατί έγινε τεράστια επιτυχία στη Δυτική Γερμανία, που είχε παραμείνει, λέει, στα τσάρτ για 23 εβδομάδες. Εδώ βέβαια το ακούσαμε από την εξαιρετική διασκευή του Johnny Cash, ο οποίος κάθε διασκευή πραγματικά έβαζε μέσα τόσο πολύ τη δική του ταυτότητα και προσωπικότητα, που πολλοί κόσμοι μπερδευόταν ως προς το ποιο είναι το original και ποιο είναι και ποια είναι η διασκευή. Κάπως έτσι λέμε καλημέρα, καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε όλους. Σήμερα είναι 5η, 1η Ιουλίου. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2, εδώ στην αίρα του Pepper 96 και 6. Και πάμε να συνεχίσουμε με ένα από τα αγαπημένα σας Pepper First Tracks.

0: Υπάρχουν διάφορες ιστορίες για το πώς αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, Under Pressure, φέρε αυτή την τρομερή συναστρία της συνεργασίας αυτών των θρύλων της μουσικής, David Bowie και Queen, να βρεθούν παρέα στο στούντιο, γιατί μεταξύ αυτών των ιστοριών που λέγονται φαίνεται ότι ο Bowie βρισκόταν εκεί στο Μοντρέ της Ελβετίας, στην Γενέβη, βρισκόταν εκεί κοντά, η Queen τον κάλεσαν, να του πούμε, David, δεν περνάς, να δοκιμάσουμε κάτι παρέα. Και έτσι βγήκε αυτό που μόλις ακούσαμε, ένα κομμάτι το οποίο επίσης δεν ξέρω πόσοι θυμάστε, το Ice Ice Baby του Vanilla Ice είχε σαμπλάρι, έτσι, στο συγκεκριμένο κομμάτι, το Under Pressure. Είστε στο Pepper 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, μέχρι τα ραλόγια να δείξουν 2.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Κοσμάς De Velegas εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν.

0: εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Add some Billie Eilish to your life.

0: 96.6.
1: Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι, δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι άνοιμα.
2: Είμαι η Billy Clark και ακούτε Pepper 96.6.

0: Λοιπόν, για βάλτε στην ατζέντα σας αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Ο Pepper 96 και 6 παίρνει το βανάκι του και παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα με τον Κοσμά Δεβελέγκα που θα εκπέμπει ζωντανά εκεί από το Σχοινιά. Στο site μας pepper96.gr η φόρμα συμμετοχής για να διεκδικήσετε την ευκαιρία να βρεθείτε κι εσείς στο Salt and Pepper. Και σε λίγο έχω να σας πω φυσικά για Pepper Experience που σας στέλνουμε να δείτε live Lenny Kravitz στο Βερολίνο στα τέλη του μήνα και έχουμε να κάνουμε και κλήρωση εισιτηρίων ακτοπλοϊκών. Όλα αυτά λίγο μετά τη μία, μέχρι τότε πάμε με Fugees και πολλά ακόμη.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
9: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
12: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
16: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
15: Και όταν φεύγεις.
16: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
17: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
19: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας.
18: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
20: Σωστός ο παίχτης.

Ο Χόζιερ στην αέρα του Πέπερ 96 και 6, Τετάρτη σήμερα 1η Ιουλίου και όχι 5η όπως είπα νωρίτερα, μάλλον βιάζομαι να προχωρήσει η εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να σας πω, μιας και σήμερα υποδεχθήκαμε τον Ιούλιο, ότι είναι ο μήνας που ένας τυχερός, μια τυχερή από εσάς θα βρεθεί στα τέλη του μήνα στο Βερολίνο για να δει live Lenny Kravitz, ένα Pepper Experience που θα σας μείνει αξέχαστο, ένα τετραήμερο για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel και όλα τα έξοδα πληρωμένα, μαζί εισιτήρια για το live, εισιτήρια για το Παγκόσμιο Αερόστατο επίσης, για τα έξι μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο, ένα πακέτο ολόκληρο που έχει φτιάξει η ομάδα του Pepper. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε για να το διεκδικήσετε είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά στον αέρα του Pepper από Δευτέρα ως Κυριακή από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας, δηλαδή 6, 8, 10, 12, 2 το μεσημέρι πλησιάζει, 4 το απόγευμα και 6. Το ακούτε λοιπόν, το συμπληρώνετε, το περνάτε στη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε έτσι αυτομάτως στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper με τους Αδωρίβα Μακάρη και τα Αγγιανούτσο, που ακούτε κάθε πρωί 6 με 10.

0: Αυτό ήταν ο Μόμπι σε λίγες ώρες και στη χώρα μας. Πάμε όμως εμείς τώρα να κάνουμε μια κλήρωση για ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την οποία σας έχω μιλήσει εδώ και λίγη ώρα. Έχουμε για εσάς εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο. Αν σχεδιάζετε καλοκαιρινές αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Και για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής, αυτό που εσείς έχετε να κάνετε για να τα διεκδικήσετε είναι να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Pepper 96&6, δηλαδή στο εξής νούμερο: 6973 966 966. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96&6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96&6.
3: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με

0: αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

0: Αυτός ήταν βέβαια ο Weekend. Σας έχουμε στείλει και τον έχετε δει live με Pepper Experience. Θυμίζω ότι για το ολόφρεσκο Pepper Experience που σας στέλνουμε στο Βερολίνο στα τέλη του μήνα να δείτε Lenny Kravitz, πρέπει να συμπληρώσετε το Pepper Password, το οποίο θα ακούσετε ξανά τώρα στις 2 και το ακούτε ανά 2 ώρες από τις 6 το πρωί στις 6 το απόγευμα στην αέρα του Pepper. Μπαίνετε στο site μας, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Όσες περισσότερες συμμετοχές, τόσο οι περισσότερες πιθανότητα να κερδίσετε. Από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2, να έχετε ένα πολύ όμορφο μήνα. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς και εμείς τα λέμε ξανά αύριο Πέμπτη. Γεια χαρά!
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα, εδώ, δεξιά.
12: Ναι, ρε, φίλε. δεξιά είμαι, πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Ω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
16: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
17: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Γερμανία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

ένα επικό ορχιστρικό κομμάτι που έμελε να χαρακτηρίσει όλη την indie pop σκηνή και στα τέλη της δεκαετίας του 2000, και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι δημιουργήθηκε κατά τύχη αυτό το intro των XX. Η ρο εκδοχή του ήταν απλώς ένα soundcheck, μια εισαγωγή, intro, καλή ώρα όπως λέει και το όνομά του, για να δοκιμάσουν τον ήχο τους στο στούντιο. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλέ, εδώ στον Pepper 96.6. Καλό μήνα λέμε σήμερα, μεσοβδόμαδο, Τετάρτη 1 Ιουλίου, και γρήγορα μουσικές έτσι για να σαπορτάρουμε αυτόν τον καυτό ήλιο εδώ στην πόλη. Σαν αμέσως τώρα ο Derek Fine, επίσης έρχονται Annie Lennox και Roy Orbison εδώ στον Pepper.

0: υπήρχε κάποια στιγμή εκεί στα 60's που ο Roy Orbison, που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper, σε περιοδία του στην Αγγλία τώρα, είχε ως support group να ανοίγει τις συναυλίες του τους Beatles. Στα μέσα της περιοδίας βέβαια η Beatlemania απογειώθηκε, τα σκαθάρια έγιναν superstars και ο Roy Orbison χωρίς ενδιασμό τους έκανε επίσης όρις headliners. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλέδο στον Pepper 96.6 με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα τώρα: αν βρεθείς με ζημιά στο κινητό όπως τραγουδά και ο Roy Orbison, you got it. Τι έχεις? Έχεις τη Vodafone και έχεις και την υπηρεσία Vodafone Tech Service, όπου η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα, αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση, βασικό αυτό, να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. 12 μήνη εγγύηση μέσα σε όλο το πακέτο. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Μείνετε εδώ στον Pepper, θα πούμε λεπτομέρειες σε πολύ πολύ λίγο για το ολοκένουργιο τρέχον Pepper Experience για Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Κοσμάς Δεβελέγκας εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Άνεση εκτός όριων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
13: νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Add some Depeche Mode to your life.

0: πόσο ωραία μελωδική αντίθεση και παράλληλα και τέριασμα κάνει η σκοτεινή αυτή synth-pop μουσική και ήχος των Depeche Mode με όλο αυτό το καυσωνικό και θερμοκρασιακό 34 αυτή τη στιγμή και την ηλιοφάνεια στην πόλη. Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Έξτρα προσοχή πάντα σε αυτό το κομμάτι, στο ρεφρέν, και πάντα κάνουμε δεύτερες φωνές σε αυτό το ρεφρέν και προσέχουμε τους κοινικούς στίχους του Μάρτιν Γκόρ, ο οποίος μιλά για το τίμημα της απόλυτης ειλικρίνειας. Έρχονται Kylie Oldies, No Use, αλλά και Power of Stellar, The Sun, εδώ στον Pepper. Μείνετε, σε πολύ πολύ λίγο πρόκειται να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες για το Pepper Experience και πώς μπορείτε να διεκδικήσετε 4 ημέρες στο Βερολίνο να δείτε Lenny Kravitz με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper. Pepper 96.6.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δολογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

undressed και δίνει ευθέως παράγγελμα μέσω ρεφρέν του Σόμπρ, λίγο μετά τις 3 εδώ στον Pepper, και ίσως είναι μια λύση στοχευμένη στο πρώτο αυτό καυσωνικό μεσημέρι του Ιουλίου εδώ στην πόλη, έτσι για να αποφύγουμε τις πολλές ζέστες. Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλό μήνα, λέμε. Και στις ζέστες τώρα του Ιουλίου, ο Pepper έχει τη λύση. Κάπου στο βάθος της εβδομάδας, εκεί το Σάββατο, δίνουμε ραντεβού στο Σχοινιά, στο Μαραθώνα, εκεί στο Salty Wave Beach Bar, όπως κάθε Σάββατο το αυτού του καλοκαιριού, και εκεί live και με ωραίες μουσικές ο Κοσμάς The Velegas, εκεί το Pepper Van, εκεί και εσείς, και σας θέλουμε στην παρέα. Δροσιστικά ποτά έχουμε, θα έχουμε ωραίες μουσικές στις ξαπλώστρες σας, όλα αυτά δελεαστικότατα. Και πώς μπορείτε να κερδίσετε διπλή πρόσκληση? Μπαίνετε στο site μας τώρα, pepper966.gr, εκεί δηλώνετε συμμετοχή. Γρήγορα Radiohead, No Surprises, αλλά και Richard Carter, Lemon, έρχονται εδώ στον Pepper.

0: Got the Love, ένα τραγούδι που ξεκίνησε απλά ως μουσική υπόκρουση στα 80's για ένα ντοκιμαντέρ για τον πιο παχύ άνθρωπο στον κόσμο και πώς είχε μπει σε μια διαδικασία να χάσει κιλά. Florence and the Machine εδώ στον Pepper, σας έχουμε ταξιδέψει φυσικά με το Pepper Experience να δείτε Florence live στο Μιλάνο πριν από μερικούς μήνες. Αυτή τη στιγμή σας ταξιδεύουμε φυσικά στο Βερολίνο για Lenny Kravitz εκεί με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper και μπαίνετε μέσα στο site μας pepper966.gr. Εκεί διαβάζετε περισσότερες λεπτομέρειες το νου σας στο Pepper Password για να δηλώσετε συμμετοχή εκεί για να το συμπληρώσετε στη φόρμα. Πρέπει πάντα να προσθέτετε και το Pepper Password. Στις 4 πρόκειται να ακούσετε νέο Pepper Password και Pepper Password ακούτε στον αέρα του Pepper από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και ανά 2 ώρες. Τις 6, στις 8, στις 10, στις 12 μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Where did I go wrong you before? Για να πάρουμε μια παραπάνω γεύση καλοκαιριού αλλά και καλέω εδώ στον Pepper.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl,

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Ασοπάσει για πάντα του Jason Regulak από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο συγγραφέας του bestseller Κρυμμένες Ζωγραφιές επιστρέφει με ένα γαμήλιο θρίλερ που κόβει την ανάσα. Ένας γάμος που δεν πρέπει να γίνει. Ένας πατέρας που θα κάνει τα πάντα για να τον σταματήσει. Πόσα μπορεί να κρύβει μια οικογένεια. Ασοπάσει για πάντα. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Add some Sievert Holium to your life.

0: μία από τις πιο μαγικές ατμοσφαιρικές νύχτες στην πόλη και highlight του δεκαετούς Pepper θεσμού μας του Pepper Church Session, όταν για μία και μόνο νύχτα ο σπουδαίος Σίβερτ Χόγεν, που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper, έπαιξε εκεί στην Αγγλικανική Εκκλησία μπροστά σε 140 υπερτυχερούς Peppers ανάμεσά σας. Μπαίνετε στα Instagramικά highlights, εκεί στα κουμπάκια, τα στρογγυλά, πατάτε εκεί που λέει Church Session και βλέπετε όλα τα Church Session, βίντεο υλικό από όλα τα Pepper Church Session της σεζόν, της σεζόν που μόλις έκλεισε. Εμείς πάντως είμαστε ήδη στα κανονίσματα για την 11η σεζόν. Λευτέρης και Βάλλας έφυγα, μείνετε εδώ στον Pepper, έρχεται στην παρέα σας Κοσμάς Δεβελέγκας σε πολύ πολύ λίγο. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama, γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
15: Όπα, όπα! Τι κάνεις εκεί?
16: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
15: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Lenny Kravitz. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Αν πριν λίγο ακούσατε το Pepper Password, ελπίζω να έχετε συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχή για το διαγωνισμό μα που σα στέλνει στο Βερολίνο. Αν όχι, έχετε και άλλε ευκαιρίε. 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Ακούτε το Pepper Password στον αέρα μα για το Pepper Experience που σα στέλνει στο Βερολίνο για το live του Lenny Kravitz στι 27 Ιουλίου. Και ακόμα μια εμπειρία με αερόστατο πάνω από την πόλη του Βερολίνου, αλλά και τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο. Λοιπόν, 2 άτομα, 4 ημέρες, Pepper και Vlasopoulos Travel σα στέλνουν εκεί. Και για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει 6 με 10, 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper, με του Θοδωρή Βαμβακάρη και τα Γιάννουτσο, σα θυμίζω λοιπόν Pepper Password και τα υπόλοιπα στοιχεία στη φόρμα συμμετοχή στο website μα pepper966.gr. Εδώ είμαστε και σήμερα, καλό μήνα, στην καρδιά τη εβδομάδα. Παρέα θα είμαστε 4 με 6 όπω κάθε μέρα, ο Κοσμά, Δεβελέγγα, κοντά σα στον Pepper.

0: The Man Who Sold the World από το άλμπουμ του 1970 με τον ίδιο τίτλο, David Bowie βέβαια, μέσα παραγωγή του Tony Visconti, θρυλικός παραγωγός και επί χρόνια συνεργάτης του Bowie. Εδώ μαζί 4-6 πάμε και σε ένα προθυμό μήνυμα τώρα από τα Lidl. Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε να κάνεις το δικό σου Level Up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια. Και που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου team.lidl.gr. Μην το χάσεις, συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα. Λοιπόν, σας θυμίζω και το Viber μας για τα μηνύματά σας. 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper, Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 4 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Κοσμάς De Velegas εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις πιο

0: ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις

0: εξωτικό πιτάκι, η Trinix με την Marie Froes, Viting Bora, σε βάζει σε mood για παραλία, εκεί που είναι ο προορισμός μας. Το Σαββατοκύριακο, ο Pepper και το Pepper Van στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σκηνιά, στο Μαραθώνα. Το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς λοιπόν, είναι Salt and Pepper και θα είμαστε μαζί αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου, 2 με 6 το απόγευμα, με live εκπομπή λοιπόν. Και θέλετε να βρεθείτε εκεί παρέα μας στο Salty Wave Beach Bar, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχή στο website μας pepper966.gr. Οι νικητές θα ενημερωθείτε μετά την εκπομπή. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται, αλλά γιατί να γίνει. Με το Lidl Plus έχεις έναν ακόμα λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Μπαίνεις στην κλήρωση αυτόματα για μία από τις 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Λοιπόν, να συμπληρώσω τους ορισμούς σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω για τα μήνυματά σας στο chat κάτω δεξιά στο More, στο website μας pepper966.gr.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση, τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
4: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας, κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
5: Πού πας ρε καραμούζα,
4: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

Birds of a Feather, η Billie Eilish στον αέρα μας είναι ο Pepper 96.6 και πάμε τώρα σε ένα προθετικό μήνυμα αλλά και διαγωνισμό. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδευε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Πάμε και στο διαγωνισμό μας τώρα για να κερδίσετε εισιτήρια για 2 άτομα με επιστροφή προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets, εκτός από τις ημερομηνίες 9 έως 24 Αυγούστου 2026 που εξαιρούνται. Στείλτε λοιπόν τώρα το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Pepper 6973-966-966. Η κλήρωση θα γίνει μετά το τέλος εκπομπής. Λοιπόν, και πάλι το Viber μας. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας για το διαγωνισμό από την SeaJets 6973-966-966.

0: The Weeknd και Save Your Tears. 4 με 6 παρέα στον Beber 96 και ξυπάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl. Αν είσαι σε φάση που σκέφτεσαι το μέλλον σου και θέλεις να σπουδάσεις και κάτι δωρεάν, αλλά και να έχεις τη δική σου οικονομική ανεξαρτησία, έχουμε πολύ καλά νέα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Lidl Lab Learn and Work ετοιμάζεται να ξεκινήσει και σε περιμένει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μια πραγματικά κορυφαία ευκαιρία, αφού συνδυάζεις δωρεάν σπουδές στην ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με πρακτική και εξασφαλίζεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις. Και μόλις ολοκληρώσεις τα 2 χρόνια, το πρόγραμμα με επιτυχία αναλαμβάνεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας με αρχικό μισθό από 1530 ευρώ. Κάνε το επόμενο βήμα σου, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι 22 Ιουλίου. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της πόλης. Είμαστε εδώ παρέα σας όλες τις διαδρομές. Ο Pepper στους 96.6.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96.6. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητη.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
12: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Add some weekend to your life.

0: Αν είσαι με το δίσκο με την κυκλοφορία στην πόλη ταυτισμένο τραγούδι, αυτό ειδικά σε όσους κατεβαίνουν την Κηφισίας ακούγεται ακόμη πιο οικείο. Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου, ακούσαμε μόλις. Είναι ο Πέμπρος 96 και 6 για ένα ακόμα απόγευμα, είμαστε εδώ παρέα. Καυτή ατμόσφαιρα έξω, δροσιστική μουσική στο ραδιοφωνό σας. Ο Κοσμάς Δε Βελέγκας κοντά σας για ένα ακόμα απόγευμα 4 με 6 στον Πέμπρο 96 και 6. Ακολουθεί για το επόμενο δίωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο ακριβώς στις 4. Καλό απόγευμα και πάλι καλό μήνα σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96&6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Φουλ και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε μένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στάδιο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

This World. Καλησπέρα και έναν πολύ πολύ καλό μήνα να έχουμε σε αυτό το πρώτο απόγευμα του Ιουλίου. Το λέμε, το ευχόμαστε και θέλουμε ένα αληθινό πραγματικά να έχουμε έναν πολύ πολύ καλό μήνα, που θα είναι πολύ καλός μήνας, γιατί υπενθυμίζουμε στα δικά μας ότι είναι και ο μήνας που θα κάνουμε την κλήρωση για αυτό το Pepper Experience που έχει Βερολίνο και Λένι Κράβιτς στην Uber Arena. 4 μέρες για 2 Peppers με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσετε την εμπειρία του Pepper Experience, υπενθυμίζω, όπως έγινε και λίγο πριν, ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10 το πρωί, στις 12 το μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Όταν ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε στο pepper96x.gr και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση. Τόσο απλά, μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε.

0: Gold σε μια Senior Citizen εκδοχή με το ένα Pepper Classic πειραγμένο πεπερικό του Sam Cooke. Κρατάμε την κυριολεκτική του εκδοχή What a Wonderful Voltage για να σκεφτόμαστε και λίγο περισσότερο θετικά. Κακό δεν κάνει με τη βοήθεια αυτής της υπέροχης μουσικής του Pepper 96 και 6. Καλησπέρα σε όλους όσους βρίσκονται κλασικά στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι. Μιλώντας για επιστροφή, μιλώντας για δρόμο και για ταξίδι, έχουμε το κατάλληλο τραγούδι που και να μην ταξιδεύεις βοηθάει το μυαλό να ταξιδέψει. The Handsome Family, Far From Any Road, σε πολύ πολύ λίγο στον Pepper 96 και 6. Καλησπέρα και πάλι.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96 και 6, κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96 και 6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96 και 6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96 και 6 και ο Κοσμάς De Velegas εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96 και 6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96 και 6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Φίλες και φίλοι.
11: Μα είμαστε δύο.
10: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
12: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
14: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
14: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: απόγευμα Τετάρτης 1η Ιουλίου στα μισά του μήνα αλλάζουμε, στα μισά της εβδομάδας αλλάζουμε μήνα. Καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς όπως κάθε μέρα. Υπενθυμίζω στο pepper966.gr, εκτός ότι ακούτε πέρα από που βρίσκεστε και συμμετέχετε και μιλάμε και στο chat, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδικείτε την ευκαιρία να βρεθείτε στο πρώτο του μήνα Salt and Pepper με το Pepper Van που παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία Τσουγνιά στο Μαραθώνα, με τον δικό μας Κοσμά Δε Βελέγκα εκεί από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα να εκπέμπει ζωντανά. Καλή επιτυχία σε όλους. Στο τέλος της εκπομπής η κλήρωση και επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6. Θες να τα δίνεις όλα στο μάξιμουμ, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο Maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε η
14: οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Ασοπάσει για πάντα του Jason Regulak από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

0: μυθοπάσει για πάντα. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
2: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια

πιο όμορφα πεπερφρές τραγούδια τα οποία κυριολεκτικά έχουν μείνει και έχουμε κολλήσει μαζί του από την πρώτη κιόλας ακρόαση. Lola Young, Messi στο Pepper 6 και 6 λίγα λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα σε όλους. Με σκέψεις για καλοκαιρινές διακοπές, εννοείται τώρα πλέον και επίσημα όσο διανύουμε τον Ιούλιο, Ιούλιος και Αύγουστος, η καρδιά του καλοκαιριού, αποσοδημάνων του ελληνικού καλοκαιριού. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, πάμε σε ένα από τα πιο ωραία εκείνης δεκαετίας και όλων των ετών. Θα συμπλήρωνα Your Woman, White Town. Καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε.

0: Ένα τραγούδι που έχουμε στα αυτιά μας και από την πρόσφατη επίσκεψη των Gorillaz στην Αθήνα, αλλά και από το Pepper Experience με τους Gorillaz πριν από αρκετό καιρό. Άλλο ένα πολύ πολύ μεγάλο συγκρότημα που το έχουμε ζήσει πεπερικά μέσω Pepper Experience, οι Gorillaz. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα μιλώντας για Pepper Experience, το μυαλό βρίσκεται στο Lenny Kravitz, στο Βερολίνο και στην Uber Arena, εκεί που θα δείτε δύο Peppers για 4 ημέρες που θα κάνετε τις βόλτες στο Βερολίνο, τον Lenny Kravitz, στα πλαίσια του Pepper Experience, από τα πιο ωραία Pepper Experience. Ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση που θα γίνει στο πρωινό Pepper σε 16 μέρες. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου με το Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο, φυσικά πρωινό Pepper για να ξεκινήσει ωραία πεπερικά ημέρα μας. Σε λίγο ένα ωραίο ταξιδιάρικο από τους Sticks και Pepper Classic Boat on the River.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
12: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
15: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
15: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
16: Αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Add some queen to your

0: όταν για απόψε σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για το Salt and Pepper αυτού του Σαββάτου. Για όσους τυχερούς κερδίζετε και διεκδικείτε την ευκαιρία να βρεθείτε στο Salt and Pepper αυτού του Σαββάτου στην παραλία του Σχοινιά μαζί με το Pepper Van και τον Κοσμά de Velenga στο Salty Wave Beach Bar. Θα έχουμε και άλλες κληρώσεις μέχρι την Παρασκευή. Έρχεται ο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Όπως κάθε μέρα, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+. Plus.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πλωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πλωτέρια. Release your energy. Πλωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποίηση. Οι μένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
5: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Για να μην το πείτε κι εσείς το πόσο λυπάμαι στο τέλος λοιπόν και χάσετε αυτό το μαγικό τετραήμερο στο Βερολίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα από το Βλασόπουλος Travel και το live του Lenny Kravitz στην Uber Arena. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, δηλώστε τώρα συμμετοχή στο Pepper Experience καταχωρώντας το Pepper Password στο pepper966.gr, το οποίο το ακούτε καθημερινά εδώ στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα και την Παρασκευή 17 Ιουλίου συντονίζεστε στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10 για να μάθετε αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε κάτι από τα προηγούμενα, Νταμιάνο Ντάβιτ και Next Summer. Καλησπέρα από τον Pepper 96 και 6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.

0: Αν θέλεις κάτι πάρα πολύ, δεν μπορεί να σταθεί τίποτα εμπόδιο ή αλλιώς «Ain't no mountain high enough». Ο Ben Heumann πειράζει Marvin Gaye και τα Mitarel στην πρώτη τους κοινή ηχογράφηση εδώ, ένας πραγματικός ύμνος της Motown Records. Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας, καλησπέρα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Τετάρτη είναι μεν, αλλά άπαξ και μπει ο Ιούλιος, αλλάζει η ψυχολογία σου να είναι. Να περάσετε τέλεια λοιπόν όσοι ξεκινάτε τώρα τις διακοπές, με το καλό να πάτε, να γεμίσετε μπαταρίες και να ξεκουραστείτε. Εβδομάδα με την εβδομάδα θα αλλάζει και το σκηνικό εδώ στην πόλη και θα αρχίσουμε να την απολαμβάνουμε πλέον με λιγότερη κίνηση και πιο άνετο πάρκινγκ, μέχρι να έρθει και εμάς η σειρά μας.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6. Pepper.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Παντάκη.

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
3: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Add some Lana Del Rey to your life.

0: Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας. Και αν είστε φαν του Stanley Kubrick, σας έχω πολύ ωραία νέα τώρα. Σε λίγο καιρό λοιπόν έρχεται το ιερό δισκοπότηρο «Κάθε Cinephile». Για πρώτη φορά στα χρονικά θα κυκλοφορήσει μια συλλογή με όλη του τη φιλμογραφία σε 4K Ultra HD, από τη Λολίτα και το Full Metal Jacket μέχρι τη Λάμψη, το Space Odyssey και τα Μάτια Ερημητικά Κλειστά. Οι τρεις πρώτες του ταινίες μικρού μήκους επίσης, όλα τα soundtracks και στην αυθεντική τους μίξη αλλά και σε remastered εκδόσεις και το κερασάκι στην τούρτα, 25 ώρες αρχιακού υλικού με σπάνιες συνεντεύξεις, ντοκιμαντέρ και εικόνες από τα παρασκήνια, όπως και ένα έντυπο γεμάτο χειρόγραφες σημειώσεις του ίδιου του δημιουργού. The Complete Kubrick είναι ο τίτλος και το περιμένουμε στις 20 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε συνεχίζουμε να φτιάχνουμε το δικό μας soundtrack για απόψε με τον Moby και τους Roixo που έρχονται σε λίγο εδώ στον Pepper 96.6.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
8: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
2: Pepper 96.6. They call me fanatic, they call me absurd.

Οπότε από το περσινό Pepper Experience στο Leeds με τον Hozier και τη Lola Young φτάσαμε στο τωρινό με τον Lenny Kravitz στο Βερολίνο, πραγματικά ούτε που το καταλάβαμε. Για 2,5 εβδομάδες θα τρέχει ακόμα λοιπόν, 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 από το Βλασόπουλος Travel, διαμονή, αεροπορικά, εισιτήρια για το Παγκόσμιο Αερόστατο επίσης, όπως και για τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων και εννοείται τα εισιτήρια της συναυλίας του Lenny στην Uber Arena. Πώς παίρνετε μέρος? Με τον κλασικό τρόπο και εδώ σημειώνετε το Pepper Password που παίζει καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr όσες φορές θέλετε για να έχετε και περισσότερες πιθανότητες στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου 6 με 10 στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο. Καλή επιτυχία, καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 96 και 6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.

0: Βράδυ Τετάρτης με τον Pepper 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη στην παρέα σας. Τέτοιες και πολλές άλλες ακόμα αγαπημένες Pepper μουσικές θα ακούσουμε και το ερχόμενο Σάββατο 4 Ιουλίου στην παραλία του Σχοινιά. Salt and Pepper, με άλλα λόγια, το αγαπημένο μας αυτό καλοκαιρινό κόνσεπτ είναι και φέτος εδώ. Αφήνουμε πίσω μας το θόρυβο της πόλης και το τσιμέντο και βάζουμε πλώρη για το Salty Wave Beach Bar με τον Κοσμά Δε Βελέγκα, οικοδεσπότη μας αυτή τη φορά, με live μετάδοση από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Περάστε μια βόλτα κι εσείς αν θέλετε, να δροσιστείτε, να ακούσουμε τις μουσικές μας και να τα πούμε και από κοντά. Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο pepper966.gr και οι τυχεροί θα ειδοποιηθείτε με email.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96.6.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε

0: Αυτό ήταν για απόψε λοιπόν. Κάπου εδώ θα πρέπει να αποχαιρετιστούμε κι εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Καλές διακοπές εύχομαι και πάλι σε όσους εγκαταλείπετε τώρα την πόλη. Να περάσετε υπέροχα εύχομαι και στο επανειδήν. Με τους υπόλοιπους τα λέμε κανονικά αύριο και πάλι στην ώρα μας, 8 με 10, εδώ στον Pepper 96 και 6. Προς το παρόν έρχεται ο Κώστας Παπαζέτης στην παρέα σας για το επόμενο δίωρο από τον Δημήτρη Λεμονίδη που ήταν μαζί σας το προηγούμενο. Καλό βράδυ και καλό μήνα. Γεια χαρά!
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper
2: 96.6 Pepper. Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
9: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
10: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96 και 6.

12 λεπτά μετά τις 10 νύχτα Τετάρτης. Καλησπέρα σας στη νυχτερινή βάρδια και καλό μήνα. Μπήκε ο μήνας Ιούλιος, είναι ο μήνας των διακοπών όπως και ο Αύγουστος. Δηλαδή μπορούμε να πούμε καλοκαίρι 2026, φαίνεται και εκεί έξω γιατί κάνει αρκετή ζέστη. Νυχτερινή βάρδια εδώ στον Πέπερ, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Και φαίνεται ότι ο Μόμπι έχει ξεσηκώσει όχι μόνο τους ανθρώπους που είναι στη συναυλία του, που ήταν sold out, αλλά και τις γύρω περιοχές, γιατί πριν μπω στο στούντιο άκουγα μέχρι το Νέο Φάλιρο αυτά τα υπέροχα beats και τις μελωδίες του. Ο υπέροχος Μόμπι είναι στη σκηνή και κάνει τη μεγάλη διαφορά. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Αυτές είναι μάλλον οι πύρσεις. You'll be mine.

0: Brainstorm, αυτό είναι το Maybe στον αέρα του Pepper, νύχτα Τετάρτης 1η του Ιούλη. Να πω χρόνια πολλά εδώ στο δικό μας το παιδί, τον Κοσμάδε Βελέγκα, να είναι υγιής, λαμπερός, με ωραίες μουσικές, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού ραδιοφώνου. Να πω επίσης χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζετε σήμερα. Pepper στους 96 και 6, νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είπαμε, ο Ιούλιος και Αύγουστος είναι συνήθως οι μήνες των διακοπών και δεν προλάβαε να μπει ο Ιούλιος και ξεκινήσαμε τα βιβλία των διακοπών, οι μουσικές των διακοπών, τα ρούχα των διακοπών, αυτά των διακοπών. Αφήστε μας ησύχους, παιδί μου. Δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα στις διακοπές. Αυτό σημαίνει διακοπές. Τα βιβλία των διακοπών, οι μουσικές των διακοπών. Τίποτα!
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Add some Florence to your life.

6 και 6.

0: από την Αυστραλία, Glass Beams, σοβαρή ψυχεδελία, μαχάλα. Εδώ ο Αλφίστα Κώστας Μαραγκάκης στον Άλε έλεγε ότι πώς χάσαμε αυτή τη συναυλία, γιατί είχαν έρθει πριν από μερικούς μήνες, νομίζω, στον Γκαγκάριν. Πέπερ στους 96 και 6, νύχτα Τετάρτης, πρώτη νύχτα του Ιούλη, ζεστή νύχτα, νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Λέγαμε πριν, με όλα αυτά που μας σερβίρουν έτσι από κάτω, που λέω εγώ, με όλα αυτά τα πρέπει που πρέπει να κάνουμε στις διακοπές, βιβλία, οι σειρές που πρέπει να δεις, οι μουσικές που πρέπει να ακούσεις, όλα αυτά. Ενώ οι διακοπές είναι, κάνω ό,τι μου καπνίσει, δηλαδή θέλω να βρω ένα βιβλίο γιατί βαρέθηκα. Θα κάπου θα έχει ένα βιβλιοπωλείο, μια βιβλιοθήκη, να βρω ένα βιβλίο να διαβάσω. Τέλος πάντων, είναι καλοκαίρι και εμείς εδώ στον Pepper στέλνουμε έναν ή μία από εσάς στο Βερολίνο να ακούσει Lenny Kravitz με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Πρέπει να ακούτε το Pepper Password το πρωί στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Κάθε φορά το Pepper Password είναι διαφορετικό. Με αυτό ξεκλειδώνετε τη φόρμα που βρίσκεται στο site του Pepper. Όσες περισσότερες συμμετοχές, τόσες περισσότερες πιθανότητες. Τώρα να δεις το Lenny Kravitz στη Μέκα του πολιτισμού στην Ευρώπη, το Βερολίνο. Δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

πιο χαρακτηριστικές σύγχρονες φωνές Sombra Undressed στον Peppers του 96.6. Δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας εδώ ζωντανά από τα στούντιο του Pepper, νύχτα Τετάρτης 1η του Ιούλη, 11 λεπτά μετά τις 11. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά. Να στείλω δύο καλησπέρες στο Γιώργο, ο οποίος μας ακούει από την Ελβετία, και βέβαια στην Δροσιά, πολύ ωραίο και επίκαιρο όνομα, μας ακούει από το Σικάγο, παρακαλώ. People are strange. Αυτή είναι η Door. Σε ένα πολύ ωραίο remix.

0: Αυτός είναι ο Γιουσούν Ντουρ μαζί με την Νένε Τσέρι, το 7 Seconds, σε στίχους της Νένε Τσέρι, η οποία επηρεάστηκε από μια έρευνα στη Σουηδία που έλεγε ότι τα 7 πρώτα δευτερόλεπτα που γεννιόμαστε έχουμε την απόλυτη αγνότητα. Αυτές είναι έρευνες ζόρικες που γίνονται στη Σκανδιναβία. Peppers στους 96 και 6, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μην ξεχνάτε την φοβερή παράσταση των Ιδίποδα του Ρόμπερτ Άικ με τον Κουρί στον πρωταγωνιστικό ρόλο, το είπα, και έχει ξεκινήσει η προπόληση γιατί ξαναέρχεται στην Ελλάδα από 12 Νοεμβρίου στην στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Μαθαίνετε περισσότερα στο onassis.org. Καλησπέριζω τον Κώστα από την Κατερίνη που ζητάει ένα κομμάτι του Σίβερτ Χόγεμ. Θα κάνω ό,τι μπορώ, Κώστα, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, θα δούμε.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Add some hooverphonic to your life.

0: Ο Teddy Swims έχει γράψει κομματάρα You've Got Another Thing Coming, από τον άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από το YouTube, όπως κάνουν τα περισσότερα παιδιά που γράφουν μουσικές και τις ανεβάζουν στο YouTube. Εκεί κάποιος έτσι πιο έμπειρος και της δουλειάς τους τσιμπάει και κάνουν μια καριέρα. Ο Teddy Swims κάνει μεγάλη καριέρα και δικαίως, γιατί είναι σπουδαίος καλλιτέχνης. Peppers στους 96 και 6, έχουμε φτάσει 13 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα, τη φάγαμε σχεδόν και την πρώτη νύχτα του Ιούλη. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 5η 2 του Ιούλη. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου Εγώ ήθελα κωμωδία.
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.